ονομάσω. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Ναι και. Τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σε δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

0: κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μην μας τις πάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω, ναι, τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ήθα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας η κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε, αυτή πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο. Μια ωραία σπιτική λεμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μ' αρέσει. Μοιάζει στη σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λεμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ. Πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν. Και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε. Δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό χρόνια τώρα πριν και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα, τι έκανα. Ο ανεμιστήρας ανακύκλωνε το ζεστό αέρα, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, εγώ το κασάτο ήμουν. Δεν λύγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν. Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους. Υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίου διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δω αυτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωθυπουργός, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

Σε μία είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν, έχουμε τα προβλήματά μας, άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Νάχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται, και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. 38 βαθμούς στην Αττική.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτοφόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Καλό σήμερα έχει τέχνη και επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και erteco.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ertvolus σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και, και το email μας, μάλλον, ertvolu.gr. Μια ματιά στα καιρικά μας, 25 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία, κυρίως μετά τη μία το μεσημέρι θα έχουμε αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω εδώ. Για να δούμε, ναι, το 35 το βλέπω στις 3 το μεσημέρι και κρατάει αυτό το 35 μέχρι και σχεδόν στις 6 το απόγευμα και πάλι αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει. Αφού έχουμε αυτή τις 10 μονάδες, 10-11 μονάδες σε σχέση με τη νύχτα, πάλι καλά. Θεωρητικά, όχι, σήμερα είναι Τρίτη και αύριο θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Βέβαια δεν έχουμε τα 40 που είδα χθες στην Καρδίτσα. Έτσι. Είμαστε κάπως πιο καλά, βέβαια έχουμε υψηλή υγρασία, για να δω πώς είναι, στο 76% και έχουμε ανέμους που πνέουν πόσα χιλιόμετρα την ώρα, με 3 χιλιόμετρα την ώρα. Βοριαδάκια είναι, αλλά 3 χιλιόμετρα την ώρα τι να σου κάνουν. 13,21 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια στην πόλη του Βόλου, τα φωνικά μικροσωματίδια, 11,81 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, 15 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα το ημερήσιο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πάμε και στη βιομηχανική περιοχή. Εμείς πάλι λιβαδί είμαστε σήμερα. Λοιπόν, το χρώμα εννοώ. Κατά πράσινη η βιομηχανική περιοχή, είναι καλύτερα να ζεις στη βιομηχανική περιοχή. 4,67 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 4,28 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων, παρακαλώ, η βιομηχανική.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει καμιά εξήγηση ο κύριος Σαχαρίδης. Δεν άκουσα να λέει κάτι πιστευτό χθες, μιλώντας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τέλος πάντων, γιατί συμβαίνουν αυτά. Αφήνω λοιπόν και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Έρχομαι στη σημερινή ημέρα για να το γιορτάζει κάποιος. Όχι. Ούτε είναι η μέρα αφιερωμένη κάπου. Άρα πάω απευθείας σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος, λέει, πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 1904 ολοκληρώνει το υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρλου Δαρβίνου. 1928, ο μποξέρ Jean Tooney αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 χρόνων. 1950, η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. 1965, τώρα μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. 1816, Paul Julius von Reuter, Israel Bir Yosefat, το πραγματικό όνομά του, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899, γεννιέται ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. Και το 1911 γεννήθηκε ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Ο δικός μας Κώστας Καριωτάκης έφυγε το 1928, ενώ το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτής και στέλεχος νεολαίας Λαμπράκη, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Το 1974 τέλος ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντε του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι από την ιστορία. Να έρθουμε στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 21 Ιουλίου του 1948 γεννήθηκε ο Cat Stevens, Βρετανός μουσικός, στιχουργός και συνθέτης. Λιγότερο γνωστός ως Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου, ο πατέρας του ήταν Ελληνοκύπριος και η μητέρα του Σουηδέζα. Η καριέρα του έφτασε στο απόγειό της κατά τη δεκαετία του 1970. 8 διαδοχικοί δίσκοι του έγιναν χρυσή. Ένα τροχαίο ατύχημα το 1977 που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή ήταν η αφορμή για να αλλάξει την κοσμοθεωρία του και να αλλάξει. Ασπάστηκε το Ισλάμ, μετονομάστηκε σε Ιουσούφ Ισλάμ και εγκατέλειψε τη μέχρι τότε επιτυχημένη καριέρα του. Παντρεύτηκε, απέκτησε 5 παιδιά, διέθεσε όλη του την περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο, εφημερίδα καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία-Ρωσία, οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη, τέλος σε περικοπές συντάξεις χειρίας, το δημόσιο χρωστάει 3 δις σε προμηθευτές. Διγλωσία για ΤΕΗ, το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Ρύθμιση, κρίσιμη όρη για τις 72 δόσεις. Βρετανία, το νέο πολιτικό μοντέλο του Μπέρναμ. Πάω στα νέα. Τι ζητά ο ΩΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνουν τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και αποζημίωση απόλυσης. Νέος ένικος, παλιά τα προβλήματα, στην Downing Street 10, στη Μεγάλη Βρετανία. ΒΟΠ και Χούκστρα, στα νέα, ενεργειακή εξάρτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα, συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Αναθεώρηστο Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Απογευματινή, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα, της πτέει. Την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς 8 χρόνια μετά την τραγωδία. Άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ, φοροδιαφυγή. Τεινάζει την μπάνκα η αύξηση κεφαλαίου της Actor έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Ψήφος εμπιστοσύνης υπερκάλυψη κατά 2,16 φορές από την πρώτη μέρα των προσφορών. Στη Βουλή με 5 αλλαγές ρυθμίσεις για συντάξεις χειρίας. Επιθέσεις σε τάνκερ των Προκοπίου Λαφούζου σε Μεύρη Θάλασσα και Ορμούς. 4 δεξαμενόπλια έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις στις τελευταίες ώρες. ΣΟΑ τα πληρώματα. Εφημερίδα των Συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χωρίς την. Την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ΑΕ ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια και αναψυκτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Όχι στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του πολιτισμού από τον συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Διαχείριση υδάτων, 3 σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο, αντισυνταγματικότητα, αλυσιτέλεια και προήμιο ιδιωτικοποίησης βλέπουν φορείς αυτοδιοίκησης. Προσφυγικό άσυλο, τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ταμείο ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς, η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. ΕΣΥ λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Μουντιάλ, θαυμασμός και αποστροφή. Ρίζοσπαστής, να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό, κλιμακώνει το πόλεμο από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Η έκθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Ελεύθερος τύπος, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Στις εκλογές του 27 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Σπάει ταμεία η Οδύσσια. Ρεκόρ στατιστικής. Ισπανία, η ομάδα που τρέλαινε τους αριθμούς. Ο σούπερσταρ της Λίβερπουλ πέθανε ο Κέβιν Κέγκαν. Κίγκαν. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς θερμοκρασίας σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 79. Ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής. Σοφία Βούλτεψη, οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς. Δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Α, ήταν το παράλληλο σύμπαν αυτό, ξέχασα. Ναι, λέω και εγώ πώς μπορείς να κάνεις σύγκριση, ας πούμε, σε δύο ανώμια πράγματα, αλλά είναι, ξέχασα, υπάρχει η θεωρία των παράλληλων συμπάντων. Λοιπόν,
είπα και το μανιφέστο, πάω και στον τύπο Θεσσαλονίκης. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ενήλικους οδηγούς αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας με αυστηρότερες ρυθμίσεις στη Βουλή. Υποχρεωτική ασφάλιση, πρόστιμα και ηλεκτρονικό μητρό για όλους τους χρήστες. Τουρίστες χωρίς γνώση κολύμβησης ανησυχούν τους ναυαγοσώστες. Τρέλα στο παλατάκι με όσμαν αποθέωσε για Τέλη Μιστακίδη. Προφυλακίστηκε 25χρονος για τα φωνικά γκαζάκια στην οικία Νέστορα. Η Ryanair βλέπει ξένο αντικείμενο για το σπασμένο παράθυρο. Η Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου, παγκόσμια υπόκληση στο Μέση. Περιοδία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη για πολιτική αλλαγή. Αυτά και από τον τύπο της Θεσσαλονίκης, Contra News, δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών, όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία, προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίου και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Θα χτυπήσει 43 βαθμούς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκει το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Στα ύψιστο πετρέλαιο, πλανήτη σε νέο ενεργειακό διέξοδο λόγω ΗΠΑ Ιράν. Ευρωκοινοβούλιο, πράσινο φως για το ψηφιακό ευρώ. Εντυπωσιακή ζήτηση, Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 2,1 φορές η ΑΜΚ 650 εκατομμύρια. Μέσα σε λίγες ώρες. Ο λόγος, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Να σας πω και την αυτεμπορική που γράφει στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Συνθήκες τέλειας καταιγίδας στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκλιμακώνεται το χρέος, υψηλά τα πλεονάσματα και το 26. Προσημαντική υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ο όμιλος Άκτορ. Η παγίδα της επιβολής φόρου για δωρεές μέσω κοινών λογαριασμών. Το παγκόσμιο κύπελλο που άλλαξε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να έρθω τώρα και στα τοπικά μας σιγά σιγά. Θεσσαλία, πακέτο 5 δις στη ΔΕΘ. Τι αναμένεται για την τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές? Οι δεξαμενές στις οποίες στρέφεται το οικονομικό επιτελείο για αξιοποίηση τα περιθώρια για μέτρα στήριξη, ενώ ο Πρωθυπουργός τονίζει πως θα δοθεί έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Αυθεντικές γεύσεις πιλίου στη γιορτή Τραχανά, εργασίες αποκατάσταση στο νερό ναό Αγίας Τριάδας Τρικερίου, βροχή προστήμων για μη χρήση κράνου στη Μαγνησία, καταγγελία για παρενόχληση ασανσέρ, άλμα από το Βόλο στον Ολυμπιακό Πυρός έκανε ο Λεγγύση, θανάτωσαν 3 σκυλιά με φόλες στον Αλμυρό, αιτήσεις για συμμετοχή παιδιών σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλληλοχτυπήθηκαν και αλληλομηνήθηκαν χειροπέδες σε ζευγάρι μετά από άγριο καυγά, ενίσχυση φορέων με 3 αυτόματους απεινιδωτές, κίνδυνοι από παρατημένα λάστιχα στην περιοχή της Αφίσου. Σε επιφυλακή υπηρεσίες για καύσων ανοίγουν κλιματιζόμενοι χώροι. Λοιπόν, μετά να δούμε τη Μαγνησία. Από το κρεβάτι στο αυτόφορο, εκδορές, γρατζουνιές, νυχές, μετά τη διασκέδαση, ο καυγάς μετά τη βραδινή έξοδο που οδήγησε ζευγάρι σε αλληλομηνήσεις. Την έπεσε 22χρονη στο ασανσέρ και τη φίλησε στο στόμα. Της είπαν ότι ο γιος της χρωστά στην εφορία και της πήραν 2.000 ευρώ. Σκάβουν για ίνες, σπάνε αγωγούς στα όρια άτυχους κάτοικοι και επαγγελματίες. Αυτόφορο αντί για πανηγύρι στη Νέα Αγχιέλο. 158 προσλήψεις στα σχολεία του Βόλου, άνοιξαν οι αιτήσεις για καθαριστές. Και να κλείσω με τον ταχυδρόμο. Συλλήψεις αντί για γλέντι, ακυρώθηκε πανηγύρι στην Αγχιέλο εξαιτίας κτηματικής. Πρώτο σε βαθμολογία ανέγνωση στον όρκο, 64χρονος Κωνσταντίνος Κοτρώνης. Σφάδαζε, έκλαιγε, υπέφερε και ήταν στο περίμενε, 26χρονη στα επίγοντα του Αχιλοπούλιου. Πατέρας καταγγέλει απίστευτη ταλαιπωρία, βρήκε ένα φορείο, την έβαλε πάνω και εισέβαλε στα ΤΕΠ. Έφυγε σε ηλικία 63 ετών ο σπουδαίος μουσικός Γάμα Σταμούλης, λήψη για τον Δημήτρη Καλλιγά, απόστρατο της πολεμικής αεροπορίας.
Έσπασε τα χρονόμετρα ο 13χρονος βολιώτης κολυμβητής στο ΟΑΚΑ. Η Ισπανία επέστρεψε στο θρόνο της παγκόσμιο κύπελο. Δουλειά τους να στέλνουν στο ακροατήριο δεμένες υποθέσεις. Μητσοτάκης για ο ΠΚΠ. Υπάρχουν ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτά και από τα τοπικά φύλλα, τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, η πυροσβεστική μου λέει ότι εντάξει, φωτιά στο Νεοχώρι. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οχήματα, γιατί έμειναν εκεί και τη νύχτα για το φόβο των Ιουδαίων, όπως λέμε. Μην έχουμε αναζωπήρωση. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 10 και 20 το βράδυ. Πήγαν, λέει, 6 υδροφόρα οχήματα, καθώς και επιβατικά με προσωπικό και πάνω από 15 άντρες στο Νεοχώρι πλοίου, σε μια δασική έκταση. Αλλά πήγε η φωτιά, λέει, μετά σε καθαρισμένα κτήματα. Και έτσι δεν εξαπλώθηκε και μπόρεσαν και την έλεγξαν. Διερευνά βέβαια πυροσβεστική, λέει, την περίπτωση της, πώς το λένε, του εμπρισμού. Γιατί το να πιάσει εκείνη την ώρα η φωτιά σε εκείνο το σημείο δεν φαινόταν τόσο πιθανό. Δεν ξέρω αν είχε ανέμους ή κάτι τέτοιο. Αχ, κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ραματά. Τον έπαιρνα να μιλούσε. Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω. Να και παρακολουθούσε, υποθέτω θα πήγε και ο Δήμος με δυνάμεις σίγουρα να βοηθήσει. Συνήθως έτσι γίνεται. Πάμε σε ένα τραγούδι, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί, τον κύριο Ραματά, στο Δημονοτήριο Πηλίου. Κύριε Ραματά, σίγουρα θα πήγατε κι εσείς με κάποιες δυνάμεις να βοηθήσετε. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές. Ναι, βέβαια και ο Δήμος ήταν εκεί, η περιφέρεια ήταν εκεί.
0: Δηλαδή, τι εννοείται ήσασταν εκεί, είχατε μηχανήματα, η περιφέρεια, ας πούμε, τι έστειλε?
1: Η περιφέρεια έστειλε δύο μηχανήματα έργου.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος έβαλε τα δικά του μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Και
0: ανοίγατε δρόμους στο δάσος, πούμε, τι κάνατε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το ένα μηχάνημα προσέγγισε προς τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο μηχανήματα ήταν περιμετρικά.
0: Ναι.
1: Πάντως, περιμετρικά, να καθαρίσουν περισσότερο τους δρόμους και να περιορίσουν τη φωτιά. Η οποία, βέβαια, δεν εξαπλώθηκε. Η άμεση επέμβαση της περιοριστικής την πρόλαβε στο...
0: Ναι.
1: Και δεν εξαπλώθηκε και δεν έγινε μεγαλύτερη.
0: Τι ήθελα να πω, αυτή σε ποιο σημείο είναι, όταν λέει στο Νεοχώρι Πηλίου δασική έκταση?
1: Είναι φεύγοντας από Νεοχώρι προς Χορέθρα, στα 100 μέτρα έξω το χωριό.
0: Ναι.
1: Στο νότιο ανατολικό κομμάτι.
0: Δηλαδή...
1: Εκεί, από εκεί ξεκίνησε, μέσα από ένα κτήμα ξεκίνησε αυτή η φωτιά και επεκτάθηκε
0: από
1: μετά.
0: Κτήμα εγκαταλελειμμένο ή...
1: Όχι, κτήμα ήταν εκεί, αλλά πώς τα ακριβή αίτια θα μας τα πει η περιοριστική.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα κτήμα καλλιεργημένο, ένα κτήμα το οποίο καλλιεργείται αυτή τη στιγμή, αλλά πώς ξεκίνησε δεν το ξέρουμε. Θα έχουμε τα αποτελέσματα από την περιοριστική.
0: Ναι. Γύρω στις 10 και 20 μου είπε η περιοριστική ότι πήρε το σήμα.
1: Γύρω τόσο, ναι. Και εγώ την ώρα με ειδοποίησα.
0: Και πότε ελέγχθηκε, δηλαδή, είχε πλέον ήσταν σίγουρη ότι...
1: Είχε οριοθετηθεί γύρω στις, περίπου μετά από κανένα δύο ώρες είχε οριοθετηθεί.
0: Ναι.
1: Και ο πλήρης έλεγχος είχε περιοριστική μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι. Αλλά έμειναν εκεί από ό,τι κατάλαβα, έτσι, γιατί
1: για το φω. Και σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα μείνουν
0: και σήμερα κάποια, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαστε καλά, κύριε Μανώλη. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, πάντα στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής Σερβόλου με το βλέμμα στην πόλη, τι γίνεται με το θέμα του περιφερειακού. Τώρα θα μου πεις που τον θυμήθηκα εγώ τον περιφερειακό. Και εγώ τον θυμάμαι και όλοι οι βολιώτες τον θυμούνται όταν πηγαίνουν για μπάνιο και αρχίζει αυτή η ουρά καμιά φορά. Τώρα θα πω το υπερβολικό της κομμάτι. Μπορεί να αρχίσει παραδείγματος χάρη από τον κυκλικό κόμβο που είναι εδώ στον Άναυρο και να φτάνει, ας πούμε, μέχρι, τι να σου πω τώρα, στα καλά νερά. Σας λέω τώρα το υπερβολικό. Έχω τύχει σε τέτοιο δηλαδή. Το πιο βέβαια τυπικό είναι να ξεκινά, ας πούμε, κάπου εκεί μέσα στη Γορίτσα και να φτάνει, ας πούμε, μέχρι και τα Λεχόνια λίγο μετά από εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κυρία Παπαδημητρίου. Καλή σας μέρα. Η αντιπεριφερειακή.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Είναι γνωστό το πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως όλοι το γνωρίζουν. Και ήδη γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ασχολήθηκε με τη μελέτη, δηλαδή με τη συμπλήρωση, επικαιροποίηση και τροποποίηση υφιστάμενων μελετών του Υπουργείου, για να γίνει εφικτό να οριμάσει αυτό το έργο για την κατασκευή αυτού του οδικού άξονα του πηλίου στο τμήμα παράκαμψη Αγριάς και Μαλάκη. Να σας ενημερώσω βέβαια ότι στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης έχουν εκπονηθεί παρακάτω μελέτες, δηλαδή η πρώτη φάση της μελέτης οδοποιίας και κόμβων στο τμήμα παράκαμψη Αγριάς, η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών και η γεωτεχνική μελέτη, η μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ΜΠΕ, που έγινε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και έχει υποβληθεί ήδη εδώ και κάποιους μήνες προς αδειοδότηση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας της Στερεάς Ελλάδας. Περίπου τέλος του προηγούμενου έτους. Ζητήθηκαν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, επανεποβλήθηκαν αυτά στον φάκελο και η διαδικασία αδειοδότησης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον έλεγχο πληρότητας. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ που θα βγει, σύμφωνα με τον οδηγό της εκπόνησης των μελετών, όπως είναι στα δημόσια έργα και γνωρίζετε κι εσείς, προβλέπεται και μια τελευταία φάση ολοκλήρωσης, προκειμένου να γίνουν, μόλις γίνουν αυτές οι μελέτες, να είναι όριμο το έργο.
0: Ναι. Αλλά όλα αυτά που μας περιγράφετε, και εννοείται βέβαια ότι ακόμα δεν μας έχετε πει και γιατί δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να...
1: Εγώ δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν είμαι ο φορέας που θα το κάνει. Αυτό είναι κάτι που αφορά το Υπουργείο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να το δούνε όσοι είναι οι αρμόδιοι υπουργοί κλπ. Και βουλευτές στον ογό μας, ώστε και ο Περιφερειακός φυσικά να έρθουν αυτά τα χρήματα που θα χρειαστεί και θα δείξει ακριβώς το ποσό τώρα ποιο θα είναι. Εμείς έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας, ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί έστω σε δύο φάσεις, έστω την πρώτη μέχρι τον Βρύχονα. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι είναι γύρω στα 45 εκατομμύρια, κάπου τόσο. Γιατί θα υπάρχουν και οι απαλλοτριώσεις, όπως γνωρίζετε, που θα πρέπει να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις. Είναι μια δύσκολη μελέτη, αλλά προχωράει. Από την πλευρά μας έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τα βασικά στοιχεία τα οποία έπρεπε να παράσχουμε για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Θα μπει στη διαβούλευση, θα υπάρξουν και ενστάσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάποιοι κάτοικοι Αγριάς και Λεχονίων δεν τον θέλουν τον δρόμο και έχω πληροφορίες.
0: Επιθυμούν άλλη χάραξη, ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι η χάραξη είναι κλειδωμένη από το Υπουργείο. Είναι δεδομένη η χάραξη. Δεν την κάνουμε εμείς τη χάραξη. Έχουν καταλάβει όλοι ότι αυτοί οι μελετητές είναι η μόνη εφικτή χάραξη βασικά. Μου εξήγησαν και όταν πήγα και ρώτησα ότι δεν μπορεί να ανεβεί επάνω στο βουνό. Μου έδειξαν δηλαδή το σημείο. Είναι κάτι ανέφικτο να γίνει τεχνικά. Οπότε αυτή είναι κλειδωμένη ήδη από το Υπουργείο. Εμείς κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, την ολοκληρώσαμε και όλο αυτό τώρα βρίσκεται σε μια διαρκή φάση επικαιροποίησης και νομίζω ότι είναι δυναμική, δηλαδή συνεχίζει και έχει και άλλα κομμάτια τα οποία θα ολοκληρωθούν σιγά σιγά και μετά θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως είπατε πολύ σωστά, να βρεθεί και η χρηματοδότηση ανάλογη.
0: Τι ήθελα να πω, κάτι πήγατε να πείτε ότι έχετε πληροφορίες ότι θα κάνουν κάτι οι κάτοικοι.
1: Κοιτάξτε, ήδη κάποιος κάτοικος έκανε μία ένσταση, όμως σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να την, δεν είναι νόμιμη
0: να
1: η υποβολή, πρέπει μόλις μπει στη διαβούλευση.
0: Ναι, ναι,
1: σε δεύτερο
0: ναι.
1: χρόνο και πιστεύω, ακούω δηλαδή και από κάποιους άλλους και από την ενημέρωση ότι δεν θεωρούν ότι είναι σωστή αυτή η τάραξη, θεωρούν ότι τους φύγει και οπωσδήποτε ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει όπως γνωρίζετε και να διεκδικήσει αυτό που νομίζει για τον ίδιο σωστό και για την περιουσία του.
0: Ωραιότατα, ωραιότατα. Λοιπόν, είναι κάτι μακροπρόθεσμο δηλαδή, άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή από ό,τι κατάλαβα.
1: Θα κάνουμε υπομονή, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τέτοια και η φύση των μελετών και τα δημόσια έργα γνωρίζετε ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να οριμάσουν. Πάντως συνεχίζονται όλες οι διεργασίες από πλευράς της περιφέρειας της Άλιας και οπωσδήποτε από την αποκεντρωμένη διοίκηση που η οποία εξετάζει όλα τα ζητήματα νομιμότητας μαζί με τα υπόλοιπα Υπουργεία όπου υποβάλλεται και νομίζω ότι θα έχουμε αργότερα και κάποια ενημέρωση μεγαλύτερη και πιο ακριβή.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα θέμα αυτός ο περιφερειακός. Και δεν είναι μόνο σε εμάς, γενικότερα το λέω. Δεν ξέρω, θυμάστε, είχε μπλοκάρει το Υπουργείο το έργο του, σταμάτησε. Κάνεις ένα περιφερειακό, το έκαναν τότε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει. Μελέτησε το, παιδί μου, κάνει μια σωστή δουλειά. Όλα μισά και ανέστοτα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Μισά και ανέστοτα. Τώρα έμεινε, βάλτος. Μετά τον ανέλαβε η περιφέρεια, επί αγοραστού ακόμα, είπε τότε η περιφερειακή αρχή, έχει βαλτός, έχει εκείνο που να το τρέξουμε, να το κάνουμε. Το συνεχίζουν τώρα ετούτη εδώ η περιφέρεια, ενώ η νέα. Εντάξει, μα κάνε τελειώς, δηλαδή εντάξει προς Θεού, βασικά πράγματα. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε αποδεχθεί μια, πώς το λένε, μια κατάσταση σε αυτή τη χώρα να δουλεύουν τα πράγματα με τέτοιο ρυθμό. Και να πεις ότι ζούμε μόνο εδώ περιχαρακωμένοι και δεν ξέρουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο ή πως λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα ή ότι δεν έχουμε, ξέρω εγώ, επιστήμονες ή δεν έχουμε μελετητές ή δεν έχουμε τεχνικούς ή ότι δεν έχουμε know-how, γνώσεις, τέλος πάντων, να τα κάνουμε. Γιατί επικρατεί αυτό το πράγμα? Είναι πολύ εύκολη η απάντηση βέβαια. Δεν θέλω όμως να πω κάτι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Πολύ εύκολα απαντάς αυτή την ερώτηση. Όπως πολύ εύκολα αν θες το ανατρέπεις. Αλλά δεν νομίζω να το επιθυμεί κάποιος. Διότι πολλοί κερδίζουν από τέτοιες ιστορίες. Δυστυχώς δηλαδή για μας.

Φίλες, φίλοι, πάμε μουσικά τώρα, χαλαρά, μέχρι τις 8 στο Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio, όπου θα μάθετε πράγματα που αφορούν και την εσωτερική επικαιρότητα, αλλά και το τι συμβαίνει διεθνώς.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ERT Vol.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο εκτός και

0: 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 1.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛ με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε την αντιπεριφερειάρχη αρμόδια για θέματα. Συγγνώμη, την αντιδήμαρχο αρμόδια για θέματα παιδείας. Σας αναβάθμισα.
1: Αναβάθμιση άμεση. Ναι,
0: βέβαια. Μιλούσαμε αντιπεριφερειάρχη πιο πριν, κυρία Μαρασίδη, εδώ στο Δημοπόλου.
1: Η δύναμη της συνήθειας.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα πάντως. Όπως και να έχει. Να μας πείτε κάποια πράγματα, έτσι να τα θυμίσουμε στους γονείς εν τάχει, μια και θα πρέπει να προχωρήσουν τώρα σε αιτήσεις, από ό,τι κατάλαβα, ειδικά για το θέμα αυτό των βάουτσερ στον ΕΣΠΑ.
1: Ανακοινώθηκε λοιπόν το πρόγραμμα από την ΕΤΑ. Ανοίξανε τα βάουτσερ, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από πλευράς των γονέων για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν αυτή την βοήθεια. Από 18 Ιουλίου μέχρι και 5 Αυγούστου είναι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων. Η πρώτη φάση λοιπόν αφορά την ΕΤΑ και μιλάμε για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Θα χρειαστούν οι γονείς φυσικά τους κωδικούς τους και για να μπορέσουν να μπουν μέσα, και η ημερομηνία καταθέσεων ορίζεται σύμφωνα με τον λίγοντα αριθμό του αφημί τους. Στην δεύτερη φάση, να σας πω ότι ο προσωρινός πίνακας από πλευράς ΕΤΑ θα ανακοινωθεί 10 Αυγούστου. Θα υπάρχει μια δυνατότητα υποβολής ενστάσεων 11 με 13 και τα οριστικά αποτελέσματα, δηλαδή των δικαιούχων για να λάβουν βάουτσερ, θα ανακοινωθούν στις 17-8.
0: Συνήθως, ναι. Κυρία
1: Είμαστε συνεπείς, δηλαδή ναι. Κάθε χρονιά περίπου οι ημερομηνίες, φαντάζομαι αυτό θέλατε να με ρωτήσετε, συγγνώμη γιατί δεν σας επέτρεψα.
0: Όχι, δεν πειράζει, απλά ήθελα να μου πείτε ακόμη, έτσι στατιστικά στο περίπου, δηλαδή κάθε χρόνο ικανοποιείται τι, το 20%, το 30% των αιτήσεων, το 50%, το 60%, πόσο?
1: Συνήθως βάουτσερ λαμβάνουν ένας πολύ μεγάλος αριθμός δικαιούχων. Πολύ λίγοι είναι αυτοί, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια είναι οι προϋποθέσεις που θέτει το κράτος. Δεν σχετίζεται ο Δήμος Βόλου με αυτό. Είναι μια προϋπόθεση που ορίζει λοιπόν το κράτος σύμφωνα με τα εισοδηματικά του. Νομίζω ότι πλέον, κυρία Μανώλη, εκεί που βρίσκεται ο μέσος Έλληνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπολιτών μας έχει τη δυνατότητα λήψης βάουτσερ. Ναι. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι τα βάουτσερ αυτά προβλέπονται και να μπορεί να γίνει χρήση τους είτε ενδιαφέρεται κανείς για δημοτικό, βρεφικό, βρεφονεπιακό ή παιδικό σταθμό, γιατί μιλάμε και για ιδιωτικούς σταθμούς και οι ιδιωτικοί σταθμοί λαμβάνουν βάουτσερ. Το καθεστώς δεν γνωρίζω να σας το αναλύσω και να εντρυφήσω πάνω σε αυτό, αλλά μπορούν να γίνουν και η χρήση των βάουτσερ ακόμα και για τα ΚΔΑΠ, έτσι, ναι. Δημοτικά και ιδιωτικά ΚΔΑΠ. Θέλω να πω ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εύρος βάουτσερ το οποίο δίδεται στους δικαιούχους. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι 30.000 ευρώ οι αιτήσεις, αλλά αυτό το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, ναι, ναι. Γιατί αφορά στην ΕΤΑ και είναι μια προϋπόθεση που ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν

0: μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ, να τη διαπιστώσουμε βεβαιότητα. Να μιλήσω λοιπόν για τη δεύτερη φάση που αφορά όμως στο Δήμο και σε εμάς, στο Δήμο Βόλου. Αφού λοιπόν ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα στις 17-8, μιλάμε για τη δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων γονέων, αφού μπαίνοντας μέσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου, μπορούν λοιπόν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να καταχωρήσουν οι γονείς το τιμολιοδότηση που έχουν λάβει από την ΕΤΑ. Η εισαγωγή πρέπει να πω ότι θα γίνει με χρήση των κωδικών TaxisNet, του νόμιμου εκπροσώπου του παιδιού, έτσι, είτε είναι γονέας, είτε είναι κηδεμόνας του, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Και απαραίτητο για εμάς και το Δήμο Βόλου, αφού καταχωρήσουν λοιπόν την προτίμηση του σταθμού, είναι να αναρτηθεί επίσης το πιστοποιητικό υγείας του παιδιού, το οποίο θα φέρει την υπογραφή του παιδιάτρου και φυσικά ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει οι γονείς να έχουν μαζί τους τα πρωτότυπα στοιχεία αυτά, δηλαδή αναφέρουμε στο βιβλιαρίο υγείας του παιδιού και στο απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. Αυτά είναι πάντα γιατί είμαστε συμμορφούμενοι στην νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία που διέπει τον κανονισμό λειτουργίας των βρεφονιπιακών σταθμών. Και στην ουσία συμβαίνει για να ελεγχθούν ότι έχουν συμβεί οι εμβολιασμοί, αλλά και ότι πιστοποιούν την καλή υγεία του παιδιού ή του βρέφους. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι έχουμε φυσικά και τον ΒΖΟΦ, τον Βρεφονιπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας, έναν από τους τρεις που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Βρίσκεται στο Βόλο και αφορά σε παιδάκια τα οποία έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες και βρίσκονται σε όλο το φάσμα, γιατί ξέρετε, μιλάμε για ένα εξαιρετικά πρώιμο ηλικιακό στάδιο. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε παιδάκια ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι και 6,5 ετών, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΤΑ. Τα παιδάκια αυτά μπορούν στον Βρεφονιπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας, ο οποίος στεγάζεται στη Νεάπολη. Και μιλάμε για ένα σταθμό ο οποίος είναι συμπεριληπτικός. Λειτουργούν δύο τμήματα τυπικής ανάπτυξης και ένα τμήμα ολοκληρωμένης φροντίδας, το οποίο στελεχώνεται από εργοθεραπεύτρια, κοινωνικό φροντιστή και φυσικά τον παιδαγωγό, τον νηπιαγωγό. Έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, να γευματίζουν μαζί, να παίρνουν το πρωινό τους μαζί, γεγονός το οποίο, ξέρετε, βοηθάει ιδιαιτέρως στην καλύτερη ένταξή τους, αλλά και φυσικά καλλιέργεια και το αίσθημα της συμπερίληψης στα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης. Έχουμε δει να γίνονται θαύματα μέσα σε αυτό το χώρο αγάπης, όπως είναι ο ΒΖΟΦ της Νεάπολης. Να σας πω ότι δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να με ρωτήσετε, να σας αναφέρω πόσα τμήματα θα λειτουργήσουν.
1: Πόσα τμήματα ακριβώς, πόσες δυνατότητες υπάρχουν από τους υπάρχοντες σταθμούς και αν υπάρχει προοπτική για ίδρυση νέου αυτό.
0: Κοιτάξτε, πέρυσι λόγω των αναγκών δημιουργήσαμε ένα επιπλέον τμήμα στο Βρεφονιπιακό Σταθμό Ήρα που απευθυνόμασταν στα βρεφάκια. Να σας πω ότι συνήθως τα τελευταία χρόνια προφανώς ο Δήμος Βόλου δεν μπορεί να καλύψει όλη την ανάγκη που υπάρχει και αναφέρομαι στην πόλη, γι' αυτό και λειτουργούν άλλωστε και οι ιδιωτικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί. Είχαμε και πέρυσι έτσι μια δυσκολία, όταν λέω πέρυσι εννοώ με το κλείσιμο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε έτσι σαν τοπική κοινωνία μια δυσκολία το πώς θα απορροφηθούν αυτά τα παιδάκια. Έχουμε λοιπόν βρεφικά τμήματα, θα αναφερθώ τρία βρεφικά τμήματα, ενώ τρεις σταθμοί που θα λειτουργήσουν βρεφικά τμήματα και θα παίρνουν παιδάκια από 6 μηνών μέχρι και 30 μηνών, όταν μιλάω για βρεφικό. 8 θα είναι οι σταθμοί που θα παίρνουν παιδάκια από 18 μηνών μέχρι και 30 μηνών και μετέπειτα έχουμε άλλα 14 παιδικά, δηλαδή από 2,5 ετών μέχρι και τη βασική εκπαίδευση. Και φυσικά ο ΒΖΟΦ που σας ανέφερα νωρίτερα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη επάρκεια. Να θυμίσω ότι τέλη Αυγούστου περίπου θα ανακοινωθούν σε έναν αγώνα δρόμου από πλευράς των υπηρεσιακών παραγόντων. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι 17-8 βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα από πλευράς της ΕΤΑ, ο χρόνος που αφήνει στους υπηρεσιακούς παράγοντες για να γίνει η κατανομή, να υποβάλουν οι γονείς τις αιτήσεις τους, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα βάουτσερ και να γίνει η επεξεργασία των μοριοδοτήσεων από πλευράς των υπηρεσιακών, είναι περιορισμένος για να ξεκινήσουμε μία Σεπτέμβριο. Ωστόσο, να τους ευχαριστήσω και δημόσια, έτσι, τους συνεργάτες για την προσπάθεια που καταβάλουν κάθε χρόνο και είναι συνεπείς μέσα σε αυτό το 15ήμερο. Τα τμήματα θα ξεκινήσουν από 1 Σεπτέμβρη να λειτουργούν και φυσικά θα πρέπει να γίνει εκεί, θα γίνει και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ανθρώπων που κάνουν τις αιτήσεις τους, τις έχουν ήδη υποβάλει δηλαδή, και θα γίνει η εγγραφή των παιδιών τους με πληρωμή στους σταθμούς του Δήμου.
1: Ναι. Ναι. Αυτό ποσοστό πάντως είναι μεγαλύτερο από ό,τι καταλαβαίνω των γονιών με τα βάουτσερ, έτσι, από ό,τι αυτός
0: που... φυσικά, φυσικά, ναι, να σας πω, ναι, ότι στατιστικά περίπου, τώρα αυτό δεν είναι ακριβές, αλλά φανταστείτε ότι ένα 80% των παιδιών που απορροφούμε είναι με βάουτσερ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και μιλάμε για ένα 20%, αυτό συμβαίνει γιατί στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Βόλου ο Δήμαρχος ήθελε να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα, ναι, σε όλους τους συντοπίτες μας να μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά τους στους δημοτικούς βρεφονιπηρικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ, ακόμη και αν δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βάουτσερ. Γι' αυτό και περίπου η ποσόστοση είναι αυτή που σας είπα, δηλαδή ένα 80% καλύπτεται μέσω των βάουτσερ και ένα 20% μέσω των μοριοδοτήσεων.
1: Κυρία Παρασίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα θέματα παιδείας, παραμένουμε σε αυτά. Πάμε όμως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε μια ανακοίνωση από την πλευρά του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, των μελών ΔΕΠ μάλλον. Η κυρία Βανέσα Κατσαρδίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Λοιπόν, γίνεται πάλι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το άρθρο 16, τι θα γίνει του συντάγματος, που τίθεστε βέβαια κατά. Είναι ένα άρθρο που κατοχυρώνει την ελευθερία της τέχνης, επιστήμης και της διδασκαλίας, την υποχρέωση του κράτους για την παιδεία και την αποκλειστική παροχή ανώτης εκπαίδευσης από δημόσια ιδρύματα. Βέβαια έχουμε και άλλες υποχρεώσεις από ό,τι φαίνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε προχωρήσει σε κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια, να τα πει κανείς, δεν ξέρω.
1: Αν με επιτρέπετε, το άρθρο 16, εκτός από αυτά τα πολύ σοβαρά που είπατε, μιλάει και για το δωρεάν.
0: Και για το δωρεάν, βεβαίως. Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί και μας έχει απασχολήσει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η παραβίαση του συντάγματος, γιατί εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε, παρόλο που το ΣΤΕ δεν θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος Πιερακάκη, εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, και θεωρώ ότι η αιμονή της κυβέρνησης να επιμένει να θέλει να αλλάξει το άρθρο 16 σημαίνει ότι και αυτή μάλλον το θεωρεί αντισυνταγματικό. Γιατί αν ήταν μια χαρά συνταγματικό και όλα είναι μια χαρά και μπόρεσαν να κάνουν τα ιδιωτικά σε πολλά εισαγωγικά πανεπιστήμια, διότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές που πληρούν τα δημόσια πανεπιστήμια αυτά τα παραρτήματα που έχουν ανοίξει, τότε ποιος ο λόγος αλλαγής του άρθρου 16? Προφανώς έχουν και άλλα πράγματα στο μυαλό τους, το οποίο σίγουρα δεν θα είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτό πρέπει να είναι σε γρήγορση ο κόσμος και να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να υποπτευθεί για ποιο λόγο εμένουν σε αυτό, όταν υποτίθεται ο στόχος τους για να έρθουν οι άριστοι από το εξωτερικό να μας ανταγωνιστούν εμάς τα δημόσια που δεν ήμασταν και τόσο άριστοι, φαίνεται ότι επετεύχθη. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι κινδυνεύουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να αρχίσουν να μπαίνουν δίδακτρα και στη δημόσια παιδεία σιγά σιγά, έτσι έγινε και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Εννοείται σιγά, για σιγά. Τα προπτυχιακά, γιατί στα μεταπτυχιακά έχουμε.
1: Και κακώς έχουμε και στα μεταπτυχιακά. Ναι. Κανονικά το πανεπιστήμιο, το κράτος θα έπρεπε να δίνει χρηματοδότηση για τα μεταπτυχιακά. Αλλά αυτά έχουν κοπεί και προφανώς δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Είμαστε από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω δεύτερη, τρίτη, χειρότερη, ανάλογα τη χρονιά. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να χρηματοδοτηθούν τα μεταπτυχιακά. Και νομίζω ότι άρα το ένα είναι ότι μπορεί να μπουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Το δεύτερο είναι έμεσα να ζητηθεί χρηματοδότηση και για αυτά τα καινούργια ιδρύματα, τέλος πάντων, αυτά τα που έχουν αλλάξει τίτλο, δηλαδή, γιατί δεν άλλαξε και τίποτα άλλο, δεν ήρθε ούτε το Cambridge ούτε το Harvard στην Ελλάδα. Αυτό που έγινε ήταν κάποια είδη κολέγια που είχαμε, απλώς μετανομαστήκανε σε πανεπιστήμια. Λοιπόν, επομένως κινδυνεύουμε να ζητήσουν και αυτά χρηματοδότηση. Με την έννοια του αθέμητου ανταγωνισμού ότι λαμβάνει η χρηματοδότηση μόνο το δημόσιο. Οι δε καθηγητές είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι δημόσια λειτουργία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είναι δημόσια λειτουργία και είναι και έχουν μία σχέση εξάρτησης από το πανεπιστήμιο, εννοώ του να τους λένε την ήδη έχει αλλάξει πάρα πολύ ο νόμος και έχει γίνει αυταρχικός και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε συζητήσει, αντιλαμβάνεστε ότι η ελευθερία της γνώσης και της έρευνης και αυτά κινδυνεύει. Το άρθρο 16 λοιπόν διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης, διασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα, διασφαλίζει τις ίσες ευκαιρίες και φυσικά μπορούμε να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα στα θέματα της εκπαίδευσης. Εμείς ως Σύλλογος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουμε ταχθεί κατά της ελάχιστης βάσης αγωγής και του μαρασμού των τμήματων της επαρχίας μέσω αυτής της διαδικασίας. Και νομίζω ότι αυτό ο στόχος είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια και να μην συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.
0: Ναι. Άρα πάμε πώς να το πω τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται καν, δεν ζητάτε καν να γίνει κάποια διαβούλευση, είστε κάθετα αντίθετοι, ας πούμε, σε οτιδήποτε αφορά το άρθρο το συγκεκριμένο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μία διάταξη στο άρθρο 16, το οποίο αφορά την υποχρέωση της εκπαίδευσης να προωθεί συγκεκριμένα τη δικιά μας τη δικιά μας επικρατούσα θρησκεία. Ναι. Εντάξει. Το οποίο δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, ακόμα και το πόσες ώρες έχουν θρησκευτικά τα παιδιά έναντι, ας πούμε, πόσες ώρες έχουν βιολογία, έχει πάει συνταγματικά και έχει βρεθεί συνταγματικό το ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να αλλάξει το συγκεκριμένο μέρος του άρθρου.
0: Άλλο είναι που θέλει να αλλάξει αυτό συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς. Επομένως, βεβαίως θα ήμασταν ανοιχτοί στην μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση του άρθρου 16. Αλλά επειδή κινδυνεύουν όλα τα άλλα τα οποία είναι απολύτως σοβαρά και θα έχουν τεράστια επίπτωση στην κοινωνία, μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Προτιμούμε να μην είναι εντελώς αμετακίνητο, έτσι.
0: Τελικά,
1: αναλύωτο.
0: Υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια υποχρέωση προς κάποια κατεύθυνση? Γιατί έχω την αίσθηση ότι το ενωσιακό δίκαιο το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν, ας πούμε, και το ερμηνεύουμε για το τι μας ζητάνε να κάνουμε. Έχουμε κάποια υποχρέωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είχε γίνει τεράστια συζήτηση με τον νόμο Πιερακάκη και θυμάστε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε κάνει και εκδηλώσεις με φορείς, είχε κάνει. Δεν μείναμε δηλαδή μόνο στις ανακοινώσεις, κάναμε και ενδελεχή έρευνα για τον αριθμό των φοιτητών, για αυτούς που αποφοιτούν, για τους υποτιθέμενους γυμνάζοντες. Τέλος πάντων, είχαμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν επιβεβαιώσαμε ότι δεν μας υποχρέωνε σε αλλαγή του συντάγματος στο ενωσιακό δίκαιο. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα παραθυράκι που αφορά τα παραρτήματα, το οποίο παραθυράκι χρησιμοποιήθηκε και στην Ουγγαρία, άμα δείτε το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το άρθρο 28 του Συντάγματος, προκειμένου να μην κλείσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που άνοιξε. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μην κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος Πιερακάκη. Υπάρχει όμως, για να είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι περιορισμοί που θέλουν να έρθουν και αυτοί. Δηλαδή δεν μπορεί οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή να πανανοίξει ένα ιδιωτικό. Πρέπει να είναι παράρτημα ξένου πανεπιστημίου, να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Θέλουν να βγάλουν και αυτές τις προδιαγραφές. Ναι. Και επίσης να σας πω ότι αυτά τα ιδρύματα έχουν πάρει άδεια σε μια νύχτα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αξιολόγηση και πιστοποίηση στα δικά μας πανεπιστήμια, πρώτα απ' όλα γίνεται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών ξεχωριστά. Άλλο το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, άλλο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, άλλο το όλο το ίδρυμα ξεχωριστά. Γίνεται πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος, γίνεται κάθε χρόνο αξιολόγηση και η συνολική πιστοποίηση γίνεται κάθε 5 χρόνια.
0: Παρόμοιο θα έλυνε το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
1: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Για να καταλάβω γι' αυτό, ναι.
1: Όχι, θα σας εξηγήσω. Απλώς θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι είπε ότι θα φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί θα μας ανταγωνιστούν εμάς σε επίπεδο και σε αριστεία και σε κτλ. Έτσι δεν είναι? Όμως τα αδειοδότησε με αυτόν τον πάρα πολύ πρόχειρο τρόπο, να το πω έτσι. Δηλαδή ΕΘΑΕ χαρίστηκε πάρα πολύ σε αυτά τα ιδρύματα. Εμείς που ήμασταν ενάντια στην ίδρυσή τους ούτως ή άλλως και είμαστε υπέρ της δημόσιας καθαρά πώς το λένε, χαρακτήρα του, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θα πούμε, δεν θα υποδείξουμε πώς έπρεπε να γίνει. Πάντως σίγουρα το είναι γεγονός και το έχουμε διαπιστώσει και το είχαμε πει ότι θα γίνει έτσι, και έτσι πράγματι έγινε, ότι δεν έγινε, έγιναν πολλές εκπτώσεις όσον αφορά την αδειοδότηση των τμήματων αυτών.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θεσσαλία, θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει 41 βαθμούς. Με την περιφέρεια και τους Δήμους να έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα να διαθέτουν κλιματιζόμενες αίθουσες στη διάθεση των πολιτών, τους οποίους και καλούν να τηρούν μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, επίπεδου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα ολόκληρη η περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός των σποράδων και των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Μουζαχίου. Με τις τοποθετήσεις των συνηγών, υποστήριξη κατηγορίας επί της αγγελικής πρότασης και την αναβολή της δίκης και των ενστάσεων ακυρώτητας κλητηρίου θεσπίσματος, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την απόρριψη των αιτημάτων για αναβολή της δίκης. Νεκρή σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε 77χρονη τρικαλινή χθες το μεσημέρι στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνης. Η γυναίκα έφερε σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να προκλήθηκαν από πτώση. Αναχαιτίστηκε η φωτιά στο νεοχώρι Πηλίου χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής της περιφέρειας και του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Η πυρκαγιά περιορίστηκε σε καθαρισμένα κτήματα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Η ώρα εκδήλωσής της προκαλεί υποψίες που θα διερευνήσει η πυροσβεστική με δυνάμεις να παραμένουν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Η Μαγνησία κατέγραψε περισσότερες παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Θεσσαλία από τους τροχονομικούς ελέγχους από 13 έως 19 Ιουλίου. Από τους 125 οδηγούς και συνεπιβάτες που βεβαιώθηκαν συνολικά στην περιφέρεια, 89 εντοπίστηκαν στη Μαγνησία, 18 στη Λάρισα, 12 στα Τρίκαλα και 6 στην Καρδίτσα. Σε ανοιχτή συνέλευση κατά της καύσης απορριμμάτων από την Αγία τη Χόλσιμ καλούν τους πολίτες και τους φορείς του Βόλου 5 συλλογικότητες της πόλης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 5η 23 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θεατράκι του Ανάβρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων ενεργειών μετά την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της συμμετοβιομηχανίας. Στο αυτόφορο Βόλου οδηγήθηκε ζευγάρι που αλληλομηνήθηκε για ενδοοικογενειακή βίαιστρα από καυγά στο σπίτι του μετά από έξοδο. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε ελαφρά σωματική βλάβη, όμως η δίωξη κρίθηκε απαράδεκτη καθώς δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο της μήνυσης. Με παιδίατρο ενισχύεται άμεσα το κέντρο υγείας Αγοράς, καλύπτοντας μια σημαντική ανάγκη για τις οικογένειες του Ανατολικού Πηλίου. Σε πλήρη εξέλιξη, υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στη Θεσσαλία με αξιοποίηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια. Σε νέα φάση περνούν οι εργασίες για τον κυκλικό κόμβο συμβολή των οδών Παναγούλη Ρών Πολυτεχνείου Φαρσάλων στη Λάρισα, με το νέο στάδιο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δεκτυλίου να αφορά κυρίως σε ανακατασκευή τμήματων της Ρών Πολυτεχνείου. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ έχουν τεθεί από χθες Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση οχημάτων και πεζών από τα σημεία εκτέλεση των εργασιών. Πρόσωρα κλειστή είναι από χθες έως και στις 24 του μήνα η περιφερειακή οδός Μουρεσίου Αγίου Ιωάννη λόγω έργων αποκατάστασης ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ελίας. Η κυκλοφορία προς και από τον Αιγιάννη θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου Αγίου Ιωάννη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Λοιπόν, τι θα δούμε. Α, ναι, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για το τέλος εκπομπής με τον δήμαρχο του Δήμου Ρήγα Φεραίο, τον κύριο Νασίκα, να δούμε πορεία έργων και τα λοιπά, να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Νασίκας. Πάμε σε ακόμα ένα τραγούδι, Παναγιώτη, έτσι για να τον καλέσω.

0: Ακούτε, φίλες, φίλοι, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Η Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να δούμε τι χρηματοδοτήσεις ή τέλος πάντων δεσμεύσει για χρηματοδοτήσεις εξασφάλισε ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου για κάποιες αναπλάσεις, από ό,τι κατάλαβα. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και στους εργάτριές μας. Όπως είπατε και εσείς, επειδή ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προσπαθεί να διερευνά όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όλους τους πόρους από όπου μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα, πριν λίγες ημέρες επισκεφθήκαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου. Ουσιαστικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, το Ταμείο χρηματοδότησε όλων των αναπλάσεων δημοτικών χώρων. Ναι. Επισκεφθήκαμε το Πράσινο Ταμείο με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και με Μηχανικούς Τεχνικής Υπηρεσίας, με σκοπό της επίσκεψής μας φυσικά να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις για νέα έργα αναπλάσεων, πλατιών, αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και ουσιαστικά ενίσχυση του Πράσινου για όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κορυφαία θέση τώρα στην χρηματοδότηση, την οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει, είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας της Υπέρειας Κρίνης, του γνωστού κεφαλόβρωσης του Βελεστίνου, όπου εκεί πέρα είχαμε βέβαια καταθέσει τη μελέτη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι μια χρηματοδότηση περίπου στις 750.000 ευρώ, η οποία είναι μια, έχουμε καταθέσει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι μια σειρά παρεμβάσεων που ουσιαστικά θα αναδείξουν και την ιστορική και την πολιτιστική σημασία της πλατείας. Σίγουρα όλοι θα θυμούνται βέβαια το νερό του κεφαλόβρεσου. Τώρα σήμερα βέβαια δεν υπάρχει, από το 1998 που έχει στερέψει, αναβλύζει όμως μνήμες και πολλές ιστορίες και μύθους σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η συγκεκριμένη πλατεία, όπως την έχουμε σαν εικόνα σήμερα, θα αλλάξει εντελώς. Είναι μια νέα αρχιτεκτονική μελέτη και έχουμε δώσει στοιχεία νερού τα οποία πλέον λείπουν από το συγκεκριμένο σημείο. Θα είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη πλατεία και έχει προβλεφθεί χρήση υλικών τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, δημιουργία άνετων χώρων αναψυχής για όλους τους επισκέπτες μας.
0: Ναι.
1: Δύο άλλες πλατείες που έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση είναι οι δύο πλατείες του Αγίου Δημητρίου. Στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, μπαίνοντας στην κοινότητα, είναι μία δίπλα στην άλλη. Έχει προβλεφθεί και έχουμε καταθέσει μελέτες. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Νοεμβρίου, από ότι μας δώσανε το χρονοδιάγραμμα. Άρα οι τρεις αυτές πλατείες, δηλαδή οι Υπέρειας Κρίνης και οι δύο του Αγίου Δημητρίου, είναι εξασφαλισμένες οι χρηματοδοτήσεις. Και σε φάση ολοκλήρωσης πάμε τώρα, είναι η πλατεία της Κερασιάς, της κοινότητας Κερασιάς, η οποία υπήρχε απλώς ένα θεματάκι με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί έχουν αλλάξει τα συστήματα και μέσα από το κτηματολόγιο πλέον βλέπουμε κάποιες αδυναμίες του συστήματος προηγουμένων και παθογένειες προηγουμένων δεκαετιών, γιατί να ξέρετε πλέον ότι όλες οι πηγές χρηματοδότησης το πρώτο που βάζουν είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ας είναι και πλατεία, ας είναι και κοινοτική χώρη, ας είναι και κοινόχρηστη. Θα ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο στο επόμενο δίμηνο με μια διαδικασία τα οποία δρομολογήθηκε και πλέον μπαίνει και στο τελευταίο στάδιο και η πλατεία της Κερασιάς. Και η τελευταία πλατεία με την οποία ασχοληθήκαμε, καταθέσαμε δηλαδή τη μελέτη και ανεβαίνει στο σύστημα του Πράσινου Ταμείου, είναι η πλατεία της Χλώης, δίπλα στο Βελεστίνο, που θα γίνει πραγματικά ένα σημείο αναφοράς πάρα πολύ εντυπωσιακό και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Και προσπαθούμε δηλαδή αυτό το διάστημα, κύριε Μανώλη, να μπούμε σε μια διαδικασία ανάπλασης δημοτικών χώρων και δημιουργίας νέων υποδομών για τις κοινότητες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
0: Ωραιότατα. Άρα αυτό έτσι χρονικά.
1: Μέσα στο 27, μέσα στο 27 όλες αυτές οι πλατείες θα έχουν ξεκινήσει με χρονοδιάγραμμα 18 μηνών παράδοσης. Δηλαδή εκτιμούμε μέχρι τις μέχρι καλοκαίρι του 28 θα είναι όλες ολοκληρωμένες. Ήδη είχαμε ξεκινήσει πριν ένα μήνα, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στην πλατεία Στεφανοβικίου, αλλά με μια συνεννόηση με τους καταστηματάρχες επειδή ήταν Μάιος μήνας, θα ξεκινήσουμε τελικά, κάναμε μια παύση εργασιών λόγω του καλοκαιριού για να δουλέψει η πλατεία με τα καταστήματα και θα ξεκινήσουμε την ανάπλασή της τέλος Σεπτέμβρη. Δηλαδή σχεδόν υπάρχει παρέμβαση σε κάθε δημοτική κοινότητα, μια και μίλησαμε σήμερα για κοινόχρηστους χώρους και για πλατείες. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες υποδομές σε όλο το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Θα ήθελα όμως να πω για το μεγάλο έργο το οποίο ήδη δρομολοθήκε στο Βελεστίνο και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέτα και την Αντιπεριφερειάρχη την κυρία Παπαδημητρίου για το μεγάλο έργο των 4,5 εκατομμύρων ευρώ του κλειστού γυμναστήριου στο Βελεστίνο, που βέβαια ανήκει στην Ενότητα των Αθλητικών Υποδομών. Βρίσκεται η χωροθέτησή του σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης εξτρεμάτων δίπλα στο δημοτικό στάδιο του Βελεστίνου, το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει και πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και αθλητικών γεγονότων, γιατί θα είναι ένα από τα πιο όμορφα κλειστά γυμναστήρια της Θεσσαλίας.
0: Ναι, ωραία τότε. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
1: Καλή
0: σας
1: μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου, τον κύριο Νασίκα. Πάμε σε ένα τραγούδι, Παναγιώτη, και επανερχόμαστε.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη. Ξεκινώντας από το Πήλαιο σήμερα λοιπόν, να σας πούμε ότι το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστριας Ζώης Σαμψαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιανακίδη επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα 2 εβδομάδων που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία. Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί με πολλούς νέους κύκλους εκδηλώσεων μαζί με τους μουσικούς που αποτελούν συνεργάτες του φεστιβάλ εδώ και χρόνια και είναι αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι, ως τις 31 Ιουλίου, η Ζαγορά θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων με σόλο όργανα, ντουέτα και μεγαλύτερα σύνολα. Το 2026, μάλιστα, αποτελεί μια χρονιά ορόσημο, καθώς εγκαινιάζεται η πρώτη θερινή μουσική ακαδημία έδρας UNESCO για τη μουσική και τη ζώσα πολιτιστική κληρονομιά με την υποστήριξη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς, στους χώρους της οποίας θα γίνονται καθημερινές διαλέξεις με παράλληλη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Έτσι, σήμερα στις 8 το βράδυ, στο ξενοδοχείο Ο Χαμένος Μονόκερος στην Τσαγκαράδα Πηλίου, μπορείτε να απολαύσετε μια συναυλία μουσικής δωματίου με τον Δημήτρη Καραγιανακίδη στο βιολοντσέλο και τον Βασίλη Βαρβαρέσο στο πιάνο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στα εικαστικά μας πράγματα, να σας θυμίσουμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος, παρουσιάζουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», η οποία φιλοξενείται ως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου σήμερα είναι ανοιχτό 9 με 2 το πρωί. Τέλος, να σας πούμε ότι η νέα ταινία «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται ως και την Τετάρτη 22 του μήνα στο θερινό σινεμά εξοραϊστικής στις 9 το βράδυ. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή στην πατρίδα του μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Στην πορεία του έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά τέρατα όπως ο Κύκλοπας Πολύφημος και οι Σιρήνες, καθώς και με τις ιδιοτροπίες των θεών. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και το υπόλοιπο βασικό cast συμπληρώνουν οι Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson και Charlize Theron. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κύριε, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική εφαλισσή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ο ΜΕΝ
10: και η ΔΕ.
9: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
10: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
9: Και τα γιατί όχι.

Είμαστε έτοιμοι, Σοφία. Ξεκινάμε. Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί με τη Σοφία Σακαλή στον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών θα πορευτούμε μαζί το επόμενο 2 ώρο. 9 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι.

Του καιρού να περιλαμβάνει θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από τους 38 έως τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, τις απογευματινές ώρες προβλέπονται αραιές νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά, εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα υπάρχει και μια μέτρια συγκέντρωση σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές. Γι' αυτό και οι αλλεργίες. Φτερνίζεσαι, Σοφία? Όχι. Α, νόμιζα σε έπιασε γύρι, γι' αυτό. Α, okay. Η θερμοκρασία λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 41, στην Ήπειρο τους 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 42, στην Πελοπόννησο τους 38, στην Κρήτη επίσης τους 38 και στα Επτάνησα έως 37. Και μιας ο λόγος για τον καιρό, είχαμε χθες πτώσεις δέντρων και με κολόνες ηλεκτροδότησης στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων με έντονη βροχόπτωση. Η αστυνομία δέχθηκε περίπου 21 κλήσεις για κοπές δέντρων, 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Δράμα. Και δεν ήταν μόνο στη Δράμα, ήταν και στα Βρασνά και σε γύρω περιοχές. Και η αλήθεια είναι πως δεν αρκεί το καλοκαίρι να κοιτάζουμε μόνο πόσο υψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και όταν όλο αυτό συνδυαστεί με υγρασία, με ψυχρότερο αέρα στα υψηλά έτσι, επίπεδα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, να προκαλεί απότομες έτσι και βίες εκδηλώσεις αστάθειας όπως τις χθεσινές. Αυτό ακριβώς συνέβη σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, έντονη βροχόπτωση, συνεχείς αστραπές καταγράφηκαν στα Μάλγαρα, στις Σέρες, στη Δράμα, όπως είπαμε, και όπου δημιουργήθηκαν και προβλήματα στην κυκλοφορία. Υπήρχε περιορισμένη ορατότητα. Επίσης, σήμερα ψηφίζονται στη Βουλή οι διατάξεις που καταργούν την περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Χθες το βράδυ κατατέθηκαν οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που προβλέπουν την κατάργηση της μείωσης στις κύριες συντάξεις χειρίας. Είναι ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου που καταργείται. Η μείωση αυτής της κύριες συντάξης τίθενται σε ισχύ μετά την συμπλήρωση 3 ετών για όσους συνταξιούχους υπάγονται στο πλαίσιο του νόμου 4387 του 2016, όπως είπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η νέα ρύθμιση έχει στόχο να διορθώσει τις στρεβλώσεις που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος. Καταργούνται οι περικοπές λόγω θανάτου μετά την τριετία και αναγνωρίζεται η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όπως επισήμανε η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, η πολιτεία αποκαθιστά μια αδικία που κράτησε 10 χρόνια, η οποία κακά τα ψέματα ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι στις συντάξεις που θα καταβληθούν στο τέλος Αυγούστου, όσοι είχαν δει τη σύνταξη χειρίας να περικόπτεται τα προηγούμενα χρόνια, πλέον θα δουν και ένα ποσό που θα αντιστοιχεί περίπου στο 50%. Και κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Πληροφορίες ότι ένα από τα δύο πλοία τα οποία χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης είναι ελληνικό. Έχουμε σε εξέλιξη ένα γνώριμο μοτίβο αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Απαντά η Τεχεράνη από τη δική της πλευρά σε πολλές από τις γειτονικές της χώρες, αλλά και σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι δύο πλευρές είναι αλήθεια ότι κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους σε σημαντικούς στόχους της απέναντι πλευράς. 10η μέρα σήμερα που κλιμακώνεται η ένταση, με τη διπλωματία που είχε φέρει την κατάπαυση του πυρός να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να είναι σε θέση να παρέμβει. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία. Είπαμε πολλά, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βαγγέλη Τσαμπάζη. Είναι ιδιοκτήτης ναυαγοσωστικής σχολής και μέλος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδος. Κύριε Τσαμπάζη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ κορωτέ σας.
0: Κάνουμε την κουβέντα αυτή διότι και φέτος τα στοιχεία για το 2026 στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι από πνιγμό με τις αρχές να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και το ερώτημα είναι, είμαστε μια θαλάσσια χώρα, μας αρέσει η θάλασσα, πηγαίνουμε θάλασσα, αλλά ξέρουμε να κολυμπάμε τελικά?
1: Δυστυχώς δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, και αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Γενικά στον πλανήτη το ποσοστό των ανθρώπων που κολυμπάνε περιορίζεται περίπου στο 3-4%, ενώ που πάνε στο κολυμπητήριο, έτσι αυτό είναι κολυμπάνε.
0: Ναι, ναι. Αλλά που γνωρίζουν τα βασικά δηλαδή.
1: Αυτό ποσοστό είναι το ανθρώπου που πάνε και κάνουν, να κάνουν κολύμπη ως άθλημα.
0: Α, ναι.
1: Και δυστυχώς στην Ελλάδα βέβαια, όπως και στις περισσότερες χώρες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, κάνουμε πρωταθλητισμό. Δηλαδή, όταν πάω στο κολυμπητήριο, εγώ το παιδί μου ή πάω να πίνω κολυμπητής, δεν έχω την επιλογή να κάνω μαζικό αθλητισμό. Στην Ελλάδα κάνουμε επειδή χρειάζεται η ομάδα, το χώρο κτλ. Κάνουμε δυστυχώς τον αθλητισμό. Αυτό λοιπόν μας στερεί το δικαίωμα της μαζικής ενημέρωσης των παιδιών γύρω από την ασφάλεια στο ευρώ στοιχείο. Αυτό μας λείπει δηλαδή και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λέω πάντοτε, για να κάνω έναν ασφαλή λουόμενο χρειάζονται περίπου 10 χρόνια. Δηλαδή να ξεκινήσει στο σχολείο με τα βασικά και όταν το μεγαλώσει να ξέρει να πάει στην παραλία τι πρέπει αυτόματα να προσέξει για να μην κινδυνεύσει ή να διαλέξει μια παραλία με ασφάλεια.
0: Βλέπω ορισμένα στατιστικά στοιχεία, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Περίπου 370 άτομα χάνουν τη ζωή τους ετησίως στη χώρα μας από πνιγμό. Το 80% των θυμάτων είναι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, ενώ έως και το 50% των πνιγμών παγκοσμίως αφορούν ανήλικους, με πολλούς να οφείλονται στην έλλειψη βασικής κολυμπητικής γνώσης που μόλις επισημάνατε.
1: Ακριβώς. Αν πρόσεξα, νομίζω ότι υπήρχε ένα θανατηφόρο σε μια χώρα της Αφρικής, νομίζω ότι ήταν με 120 άτομα μέσα. Γενικά στους πνιγμούς, όταν κάνουμε στατιστικά στον πλανήτη, έχουμε μέσα και αυτά τα περιστατικά, δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνουν και το σχολικό που πάει τα παιδιά στο σχολείο σε μια χώρα και περνάει το ποτάμι και βυθίζεται. Θέλω να πω ότι δεν το λέω γεγονός. Προφανώς υπάρχει, γι' αυτό το είναι δεύτερη αιτία θανάτου σε παιδιά σε μικρές ηλικίες ο πνιγμός, το είναι στα παγκόσμια νούμερα. Τώρα, τα στατιστικά μας στοιχεία είναι ότι 357 αγωνίζονται, ήταν είναι ακριβώς οι πνιγμοί πέρσι, 450 ξεκινήσαμε, είχαμε τα πολλά χρόνια. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο πνιγμός θεωρητικά είναι 100% προβλέψιμος και μπορώ να τον αποφύγω. Άρα δηλαδή θεωρητικά, στα συνέδρια μας που συζητάμε και στις συζητήσεις μας, λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε 0 πνιγμούς. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, ο οποίος δυστυχώς, θα το πω με τόσο αγωγικό πάντοτε, έτσι, είναι φυσιολογικός. Καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή, δυστυχώς λοιπόν, παντού στον πλανήτη ο κόσμος πνίγεται, διότι τι κάνει πάντα, δεν εκτιμά σωστά τις δυνατότητες του ή αυτά τα σημάδια που του δίνει ο οργανισμός του. Του λέει σήμερα δεν έχεις διάθεση, δεν είναι καλή ιδέα να κολυμπήσεις. Έτσι άρα μπαίνω κολυμπάω χωρίς να έχω καλή διάθεση, που έχοντας καλή διάθεση μου δίνει μια σημαίνει κάτι συμβαίνει στον οργανισμό μου που δεν είναι το σωστό και μια απλή λιποθυμία, μια διαθεσία που μπορεί να μου προκύψει έξω και να μην μου συμβεί τίποτα απολύτως, μέσα στο νερό θα πανικοβληθώ και θα κινδυνεύσω δυστυχώς με κακό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Τσαμπάζη, ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουμε όλοι και κοστίζουν μια ζωή?
1: Πρώτα απ' όλα δεν εκτιμούμε σωστά τις δυνατότητές μας. Μετά δεν εκτιμούμε σωστά τη θάλασσα. Δεν τη σεβόμαστε. Λέμε, να σας πω κάτι, τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν στα ρηχά. Γιατί εκεί μπαίνουν όλοι. Γιατί όλοι θεωρούμε μια ψεύτικη ασφάλεια ότι επειδή είναι ρηχά δεν θα κινδυνεύσω. Είτε εγώ είτε το παιδί μου. Κι όμως, τα περιστατικά συμβαίνουν εκεί γιατί εκεί πηγαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, αν πάμε σε μια παραλία που είναι βαθιά θάλασσα και πάω ή πίσω, θα νομίζω ότι είναι άδεια. Αλλά μπροστά θα γίνεται χαμός εκεί που είναι ρηχά. Άρα λοιπόν, η εκτίμηση της θάλασσας και των δικών μου δυνατοτήτων είναι το βασικό μας πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε, ποτέ δεν πάω μόνος μου στη θάλασσα. Πρέπει πάντοτε να έχω κάτι μαζί μου. Και στην πισίνα, έτσι, ποτέ δεν κολυμπάω μόνος μου. Μία απλή διαθεσία που μπορεί να βοηθήσει κάποιος να την περάσω, φτάνει με μόνο μου στον εμπορικό τομέα.
0: Και αυτό σημαίνει ότι και τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό διαρκή οπτική επαφή. Είναι αυτό που διακομωδούμε πολλές φορές, που φωνάζουμε στα παιδιά να σε βλέπω.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι το ανέκδοτο που λέω, που δεν βλέπω μόνο μακριά, οπότε πήγαινε το γιογάκι βαριά για να σε βλέπω. Αλλά τα παιδιά στο μήκος του χεριού μας. Δηλαδή να μπορώ να πλώσω το χέρι και να το πιάσω. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσω να φεράζω το βλέμμα μου από τα παιδιά, τα οποία είναι δίπλα μου την ώρα που κολυμπάνε, είναι να μπορεί να βάλω το παιδί ένα σωσίδιο εγκεκριμένου τύπου, το οποίο να κρατάει το παιδί, ένα γυλαίκο δηλαδή, το οποίο έχει φασμα ή μάντα από κάτω και το κρατάει όρθιο. Οπότε ό,τι και αν συμβεί, μπορώ, κοιτώντας για 30 δευτερόλεπτα κάπου αλλού, αν συμβεί κάτι, το παιδί δεν θα κινδυνεύσει ποτέ. Δηλαδή θα μπορέσει να το κολυμπήσω, να το πιάσω. Αν όμως του βάλω μπρατζάκια ή ένα σωσίδιο, στρόγγυλο, ένα παιχνίδι, αυτό τώρα που τα φλαμίγκο κτλ. Αυτά είναι, παίρνουν το αναφέρουν πάνω ότι δεν είναι προστατευτικά μέσα, ούτε μπορούν να βοηθήσουν στη διάσωση. Θέλουν συνεχή επιτήρηση και εγώ θα έλεγα περισσότερη επιτήρηση από το αν δεν φορούσαν μπρατσάκια. Διότι τα παιδιά με τα μπρατσάκια νιώθουν μια ψεύτικη ασφάλεια. Και έτσι λοιπόν μπορούν και κινδυνεύουν χωρίς να καταλάβουν. Γλιστράει ένα μπρατσάκι, φεύγει, σκάει, ξεφουσκώνει και ξαφνικά το παιδί κινδυνεύει εκεί που δεν το περιμένει. Ενώ αν το είχα χωρίς μπρατσάκια και εγώ θα είχα μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και το παιδί ξέρει περίπου πού μπορεί να φτάσει. Φοβάται, μην σταματάει, λέει, δεν μπορώ να πάω παραπέρα.
0: Πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε όλα αυτά τα περιστατικά και τι εννοώ? Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε την οτροπία, να αλλάξουμε την κουλτούρα, να εξοικειωθούμε με τη θάλασσα και να μην την υποτιμούμε?
1: Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα κολύμβησης και θα έπρεπε να προσαρμόσουμε, επειδή υπήρχε ένα αποχρεωτικό πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία για τρίτη, τετάρτη δημοτικού, το οποίο νομίζω κάπου συνεχίζεται κυρίως με την πρωτοβουλία των σχολείων. Αυτό το πρόγραμμα που ήταν υποχρεωτικό, παρότι ήταν υποχρεωτικό ή καλώς μαθαίναμε στα παιδιά να κολυμπάνε, δεν εισάγουμε ποτέ το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή το τι κάνω αν μου συμβεί κάτι, αν κινδυνεύσει ο συγκολυμπητής μου. Έτσι, δεν τον βοηθάω εγώ. Η βοήθεια που προσφέρω εγώ στο συγκολυμπητή μου όταν είμαι μικρό παιδί είναι να φωνάξω βοήθεια, να φωνάξω τον προπονητή μου ή τον ναυαγοσώστη. Άρα λοιπόν, για να μπορέσω να θεραπεύσω αυτή την κατάσταση, θα πρέπει, όπως είπα και πριν, να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των παιδιών από το σχολείο και σταδιακά, όταν αυτοί μεγαλώσουν και γίνουν ενήλικες, θα έχουμε ασφαλείς λουόμενους που θα μπορούν να κρίνουν αυτή τη στιγμή την πορεία τους και να κινδυνεύσουν. Δεν θα κατά τα 80%. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε και παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη, όπου εκεί μπορεί να μας βοηθήσει αν συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Σήμερα πόσες παραλίες έχουν ναυαγοσώστη σε όλη τη χώρα?
1: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 980 στην Ελλάδα που έχουν ναυαγοσώστη. Αυτός ο αριθμός κάποτε ήταν γύρω στα 600, νομίζω, πριν το 18, ανέβηκαμε σε 950. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να καλύψουμε όλες τις παραλίες ναυαγοσωστικά, όχι μόνο εμείς, παντού στον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά όμως τι κάνουμε, προσπαθούμε να δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερες επιλογές στους ντόπιους και στους τουρίστες να επιλέγουν μια παραλία σε μια περιοχή που να έχει ναυαγοσώστη. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες και όπως έχω πει πολλές φορές ότι συνήθως οι άνθρωποι προτιμούν τις παρέες που δεν έχει πολύ κόσμο, λογικό το βρίσκω, το βρίσκω παράλογο. No. Παρ' όλα αυτά όμως θα ξέρουμε ότι όταν επιλέγουμε τέτοια παραλία και δεν έχει ναυαγοσώστη, αν κινδυνεύσουμε θα είναι δύσκολα τα πράγματα να με βοηθήσει κάποιος.
0: Ποιος είναι ο κύκλος της εκπαίδευσης που χρειάζεται για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης και αν σας έχει τύχει στην Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδος να γίνει κάποια καταγγελία για παραλία ή ακόμα και για ένα ξενοδοχειακή μονάδα η οποία να φέρεται να απασχολεί κάποιον ναυαγοσώστη ο οποίος όμως να μην είναι πιστοποιημένος?
1: Την πιστοποίηση δεν είχαμε κάποια καταγγελία επίσημα τουλάχιστον. Ναι. Τώρα στην ναυαγοσωστική, στην παραλία, είναι υποχρεωτικά από την νομοθεσία 95 ώρες εκπαίδευσης. Έτσι, θεωρία, πράξη και θεωρία και πράξη. Πρώτες βοήθειες, ναυαγοσωστική, όλες τις ασώσεις κτλ. Και πρέπει για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης παραλίας να έχει, πριν τελειώσει τη σχολή, να έχει πάρει και το δίπλωμα ταχυπλόγου. Μέχρι ταχύπλο. Άρα λοιπόν είναι ένας κύκλος το οποίο μαζί με μαθήματα και τα λοιπά, κάποιος που δεν το κάνει καθημερινά, μπορεί να κρατήσει και 2 μήνες εκπαίδευση. αν είναι καλοκαίρι και έχει τη δυνατότητα να μην έχει άλλες δουλειές, θα μπορούσε και σε δύο εβδομάδες καθημερινά μαθήματα να κάνουμε θεωρία και πράξη, να τελειώσει, να συμπληρώσει αυτές τις 95 ώρες ή και παραπάνω που κάνουμε πολλές φορές.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε στην ουσία, κύριε Τσαμπάζη, θα πρέπει ενδεχομένως να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, εκεί όπου βουλευτής κατέθεσε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο, στόχο στο οποίο να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κολύμβη στη Γαλλία. Δηλαδή, ακόμα και να προσληφθούν δάσκαλοι κολύμβησης στα δημόσια σχολεία για να προετοιμάζουν τα παιδιά.
1: Αυτό θα ήταν προφανώς η καλύτερη δυνατή λύση ή και η αρχή, μάλλον δεν είναι μοναδική λύση, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να μπορούμε να βάλουμε τέτοιες βάσεις. Και πρέπει να τονίσω ότι σε αυτά τα προγράμματα, το οποίο δεν το έχουμε κάνει συνήθως, το ξεχνάνε συνήθως όταν το βγάλω, είναι ότι πρέπει να υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Τι κάνω αν κινδυνεύσω. Το πιο απλό που κάνουμε, που λέμε στα παιδιά πάντα και μια και μας ακούνε οι ακροατές που το θυμούνται, εάν κινδυνεύσω είτε μικρός είτε μεγάλος, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ξαπλώσω σε ήπια θέση, να ανοίξω χέρια πόδια, αυτό που πρέπει να κάνω τον αστέρια, και να φωνάξω βοήθεια. Μόνο έτσι μπορώ να γλιτώσω από μια κατάσταση που συνήθως, ξαναλέω, ότι αν είναι κάτι παθολογικό, ο πνιγμός είναι κάτι προβλέψιμο και μπορώ να τον αποφύγω με μια φωνάζοντας βοήθεια.
0: Η θάλασσα άλλωστε δεν συγχωρεί, κύριε Τσαμπάζη. Νομίζω και εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα της αυτοπεποίθησης. Γι' αυτό άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, οι περισσότεροι πλήγονται στα ρηχά νερά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ξέρετε όμως, τώρα παράδειγμα στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ο Τάκης, και ρωτάει πώς γίνεται να πνιγεί κάποιος σε νερά όπου πατάει. Δηλαδή, ο πνιγμός είναι ζήτημα απώλειας προσανατολισμού, είναι ενός ακαριαίου πανικού.
1: Είναι ένα συνδυασμός. Το πιο απλό πράγμα, λέει, είναι πάμε σε μια πισίνα, έτσι. Μα πώς γίνεται να πνιγεί κάποιος στην πισίνα. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Κάθομαι έξω από την πισίνα, έχει 40 Κελσίου, έχω μια δυσφορία από την ζέστη. Ξεκινάω να μπω στην πισίνα, δεν έχω πιει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα, έτσι, ούτε κάποιος άλλος λόγος συντρέχει. Μπαίνω λοιπόν στο νερό ξαφνικά από τους 40, όμως πάω στους 25-24 μέσα στην πισίνα που δεν θερμαινόμενη απλά από τον ήλιο, μόνο αυτή η αλλαγή. Πάω να πατήσω το πόδι μου, δεν πατάω το δεύτερο πόδι. Και αντί να πατήσω το δεύτερο πόδι, σηκώνω και το άλλο. Βρίσκομαι ξαφνικά στο νερό, όπου και πότε το περιμένω, από προσανατολίζομαι και είναι πάρα πολύ εύκολο να πιω δύο γουλιές νερό, να τρομάξω, να πανικοβληθώ και να αποπροσανατολιστώ οπωσδήποτε και αντί να πηγαίνω να βγω στα πάνω, να βγω στα κάτω και να πνιγώ. Αν είμαι μόνος μου λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να πάω από ένα τόσο απλό περιστατικό που δεν το περιμένει κανείς να κινδυνεύσει η ζωή.
0: Και η ακροάτρια μας η Μαρία θέτει άλλο ένα ερώτημα. Φαίνεται πως έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Ποια είναι τα όρια της εξουσίας εντός εισαγωγικών ενός αναβαγωσώστη και τι εννοεί? Ο ρόλος σας είναι καθαρά συμβουλευτικός, δηλαδή αν πείτε σε κάποιον ότι έλα πιο έξω, σε βλέπω και τα λοιπά, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο πέρα από αυτό, σωστά? Δεν μπορείτε δηλαδή να απαγορεύσετε σε κάποιον ή να του επιβάλλετε να έρθει?
1: Όχι, δεν μπορούμε, είναι συμβουλευτικός. Αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, εκεί τότε μετά να αναλαμβάνει το λιμεναρχείο. Δηλαδή το λιμεναρχείο μπορεί να έρθει και να δώσει μια κλίση για κάποιον που βγαίνει έξω από τα όρια κολύμβησης χωρίς να έχει δικιά του σημαδούρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κολυμπάω, δηλαδή να περάσω τις σημαδούρες και να κολυμπάω άλλα 200 μέτρα μέσα χωρίς σημαδούρα. Γιατί εκεί θα περάσει και το ταχύπλο που δικαιούται να περάσει τα 200 μέτρα μακριά από τις σημαδούρες. Και αν δεν έχω εγώ ένα σημαντήρα που να μου δείχνει τι είναι και με χτυπήσει, φταίω εγώ. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, καταλάβατε.
1: Άρα λοιπόν ο αναβαγωσώστης πάντοτε έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Εμείς πάντοτε παρακαλούμε το κοινό, τους συναυλουόμενους, να κάνουν αυτό που τους προτείνουμε για τη δική τους ασφάλεια. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν είναι νόμιμο ή όχι. Ναι. Για να καταλάβετε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε μια περίπτωση με ένα σκυλί στην παραλία. Και όλοι στην παραλία, πάντοτε όταν υπάρχει ο αναβαγωσώστης, εκείνη τη στιγμή όλοι θα τρέξουν στον αναβαγωσώστη, είτε χτύπησα, είτε έχω μια διαθεσία, είτε έχω ένα πρόβλημα στην παραλία, θα πάω στον αναβαγωσώστη. Οπότε ο αναβαγωσώστης όμως, όπως η κυρία, έχει κάποια όρια. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον κάτι. Προτείνει, ακόμα και να βάζουμε κόκκινη σημαία που λέμε απαγορεύεται την κολύμβηση γιατί είναι επικίνδυνη η θάλασσα, δεν μπορώ να σε απαγορεύσω να μπει. Σου προτείνω απλά και πάω στον λόγο και λέω παρακαλώ μην μπαίνετε, γιατί έχουμε κόκκινη σημεία και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Άρα λοιπόν, σωστά λέει, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να απαγορεύσουμε κάποιον, έχουμε όμως το δικαίωμα να τον προστατεύσουμε από τον ίδιο τον εαυτό. Άρα ναι. Είμαστε κοντά του, αν φύγει από τις σημαδούρες, τον ακολουθούμε και εμείς μαζί, πόρα του μπορεί να μην του αρέσει, αλλά αν κινδυνεύσει να τον βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν, όντως δεν έχουμε καμία εξουσία στην παραλία παρά μόνο την υποχρέωση να βοηθήσουμε κάποιον που μπορεί να κινδυνεύσει.
0: Και ο οδηγός επιβίωσης για να επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς από την παραλία ποιος είναι, για να κλείσουμε με αυτό. Παράδειγμα, ποτέ μόνοι στη θάλασσα, έτσι, φαντάζομαι, του και να ακούμε το σώμα.
1: Το βασικότερο. Να. Ποτέ δεν πάω μόνο στη θάλασσα. Αποφεύγω μεγάλα γεύματα και νοπρηματότυπα όταν έχω να κολυμπήσω, όταν έχω να κάνω ειδικά κάποια επίπονη δραστηριότητα, δηλαδή να κολυμπήσω μέχρι το απέναντι νησάκι ή να πάω κάπου. Να πω να το σωστώ, δεν είναι επικίνδυνο ένα μικρό γεύμα. Παρόλα αυτά όμως, για να είμαστε πάντοτε σίγουροι, γι' αυτό εμείς προτείνουμε να μην έχουμε κάποιο γεύμα μεγάλο πριν πάμε στη θάλασσα. Οπωσδήποτε πάμε με κάποιον μαζί. Και να επιλέγω παραλίες που έχουν ένα ναυαγοσώστη και να ακολουθώ τις οδηγίες των ναυαγοσωστών, δηλαδή όπως είπαμε τις σημαδούρες. Να θυμίσω ότι οι σημαδούρες είναι εκεί για να μπορέσει ο ναυαγοσώστης να προλάβει εγκαίρως. Δεν τις βάζουμε για να περιορίσουμε τον κόσμο επειδή έτσι μας αρέσει. Είναι σε ένα σημείο που μπορώ να, αν κινδυνεύσει κάποιος, να τον προλάβω εγκαίρως.
0: Και άρα, να μην κάνουμε και τους ήρωες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ποτέ δεν πάω να βοηθήσω κάποιον εάν δεν ξέρω πώς. Οπωσδήποτε με κάποιο βοήθημα, δηλαδή αν τόσο πολύ θεωρώ ότι μπορώ να πλησιάσω, θα πρέπει κάτι να βάλω μεταξύ μας. Ποτέ δεν πάω σώμα με σώμα να βοηθήσω κάποιον που πνίγεται, γιατί είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύσουμε και οι δύο.
0: Κύριε Τσαμπάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις συμβουλές.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Τσαμπάζης, ιδιοκτήτης ναυαγοσωστικής σχολής και μέλος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδος.

at the bottom.

0: Θα καταπιαστούμε τώρα με το θέμα του τουρισμού και θα καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Καλία, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για να δούμε πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η τουριστική κίνηση. Κύριε Καλία, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και για τον χρόνο που μας διαθέτεται. Κύριε Καλία, είχαμε χθες ένα ρεπορτάζ που λέει ότι οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι πάρα πολλές. Υπάρχει μαζική προσέλευση τουριστών. Ωστόσο, οι δείκτες δείχνουν πως οι τουρίστες αυτοί δεν μεταφράζονται σε αύξηση των διανυκτερεύσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας την κουβέντα μας, ποια είναι η εικόνα σήμερα του τουρισμού στην πατρίδα μας, έχοντας ήδη διανύσει το μισό του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα λοιπόν, με αφορμή το βήμα το οποίο μου δίνεται, να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία η φετινή χρονιά να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε, να εξηγούμε και να παρουσιάζουμε τα νούμερα όπως πρέπει και όχι όπως μας βολεύουν. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι τα εκατομμύρια των αφήξεων τα οποία καταγράφουν τόσο τα αεροδρόμια όσο και οι πύλες εισόδου δεν αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία και, και στους δείκτες του ΑΕΠ για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε σιγά σιγά να το αποτυπώνουμε. Είναι όπως το αναφέρετε. Πραγματικά φαίνεται ότι στα αεροδρόμια και γενικότερα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Αυτό στο τέλος της ημέρας δεν καταγράφεται σε διανυκτερεύσεις. Σε ποιες διανυκτερεύσεις δεν καταγράφεται? Οι μόνες διανυκτερεύσεις οι οποίες καταγράφονται και κατατίθενται καθημερινά στην Ελστάτ είναι των ξενοδοχείων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καταγραφή τη βραχυχρόνια, τη διαμονή διαμοιρασμού, όπως επίσης και των ενοικιαζομένων δωματίων τη κατηγορία των κλειδιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι διανυκτερεύουν στη χώρα μας φεύγουν από τον χώρο των ξενοδοχείων και πηγαίνουν σε άλλους χώρους όπου δεν αποτυπώνονται, δεν καταγράφονται, δεν ξέρουμε τα εισοδήματα, δεν ξέρουμε τι εισπράττουμε, δεν ξέρουμε τι φορολογούμε, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Αλλά κάνουμε εκτιμήσεις βάσει αυτών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα τουρίστες, μπορεί να είναι τράσπερ, μπορεί να είναι μεταφορά να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι μένουν στην Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική, απλά μπορούν να περιμένουν μια ανταπόκριση, ή μπορεί να είναι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να κάνουν διακοπές ή να δουν τους συγγενείς τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να αρχίσουμε πραγματικά να αποτυπώνουμε τα νούμερα όπως πρέπει για να μπορούμε να αντιληφθούμε στο τέλος της ημέρας τα ωφέλη του τουρισμού. Γιατί? Όταν συζητάμε, ξέρετε, για 38 ή 40 εκατομμύρια, πάρα πολλοί κόσμος πλέον, επειδή ειδικά οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να πάνε εύκολα στη Χαλκιδική. Ακόμα και εγώ δεν μπορώ να πάω πολλές φορές εύκολα στη Χαλκιδική, διότι υπάρχει ένας δρόμος μοναδικός εδώ και χρόνια, όπου μποτιλιαριζόμαστε. Αντιλαμβάνεται κάποιος.
0: Ναι, κύριε Καλία.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Για λίγο έχασα την
0: ναι.
1: Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η αίσθηση η οποία δημιουργείται στον κόσμο, στην κοινωνία, είναι υπερτουρισμός. Που μπορεί να είμαστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες οι οποίοι θέλουμε να ταξιδέψουμε. Αυτό λοιπόν το πες, υπερτουρισμός, γίνεται χαμός, δεν έχουμε παραλίες και χιλιόμετρα παραλίων άδεια, αλλά η παραλία εκεί που είναι το beach bar είναι γεμάτη και εμείς θέλουμε να πάμε εκεί που είναι το beach bar. Και επειδή δεν μπορούμε να πάμε εκεί που είναι το beach bar, θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καταπάτηση, μια εκμετάλλευση, ενώ δεξιά και αριστερά υπάρχουν χιλιόμετρα άδεια παραλίας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά πηγαίνει κατευθυνόμαστε στις παραλίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κρίση του κόσμου, όπου κάτι δεν πάει καλά και όλο αυτό γυρνάει αρνητικά στο τέλος της ημέρας προς τους κλάδους οι οποίοι παράγουν το 30% του ΑΕΠ. Και ρωτώ,
0: ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει αν μειωθεί κατά 5%, κατά 3%. Η ζημιά δεν είναι το ξενοδόχο. Η ζημιά δεν είναι απαραίτητα του τράσφερ των τουριστικών γραφείων, σαφώς είναι, αλλά δεν απαραίτητα αυτή. Είναι όλη τη οικονομία.
0: Είναι ένα ντόμινο στην ουσία, το οποίο παρασύρει το ένα το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν τι ζούμε? Ζούμε λοιπόν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές. Ζούμε λοιπόν πληθωριστικές πιέσεις πάρα πολύ ψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στις βόρειες χώρες, παντού, όπου ο μέσος ταξιδιώτης δεν είναι εύκολο να ταξιδέψει. Άρα λοιπόν το κόστος μετακίνησης είναι πάρα πολύ ψηλό, το κόστος διαμονής πάρα πολύ ψηλό. Ακόμα και ο Έλληνας δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Εσείς ως δημοσιογράφοι το αποτυπώνετε καθημερινά με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ακριβώς. Ότι λέτε ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει αυξηθεί κατά 20-30%. Αντίστοιχα λοιπόν και το καλάθι μιας επιχείρησης η οποία θα πάρει τα προϊόντα για να τα δώσει στον επισκέπτη της έχουν ακριβήνει και αντίστοιχα θα ακριβήνει και η τιμή δωματίου και η τιμή της παροχής του. Είτε αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο θα σε πάρει από το αεροδρόμιο να σε πάει στο κατάλημά σου, είτε είναι το ξενοδοχείο το οποίο θα διαμείνει μέσα και θα ανάψει τον κλιματισμό για να δροσιστεί.
0: Είναι η αλυσίδα των πραγμάτων αυτή.
1: Ακριβώς λοιπόν. Αυτό σήμερα έρχεται να επηρεάσει τη διαμονή. Έρχεται λοιπόν να επηρεάσει το ότι έχουμε αφήξεις, δεν έχουμε τις διανυκτερεύσεις που σας θέλαμε. Έχουμε περιορισμένο αριθμό διανυκτερεύσεων, καθώς πλέον ο κόσμος επιλέγει άλλου είδους καταλήμματα. Θα ξαναπώ την πρώτη μου κουβέντα, τα οποία δεν καταγράφονται πουθενά. Δεν ξέρουμε τους τζίρους. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Δεν ξέρουμε πού πολλούνται αυτά.
0: Συγκριτικά με πέρσι, πώς είμαστε?
1: Είμαστε γύρω στο 4% κάτω, αλλά και αυτό πάλι είναι αναπεριοχές. Υπάρχουν περιοχές όπου δεν αποτυπώνεται αυτό και αποτυπώνεται μια ελαφρή αύξηση. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας αρνητικά, οι οποίες έχουν επηρεαστεί παραδείγματος χάρη τα ισχυρά μπραντ μας, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη. Και ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε για αυτόν τον 1,5 μήνα, όπως στην εισαγωγή σας είπατε, στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, πολύ σωστά το αναφέρετε. Είναι ο μήνας, μετά τις 15 Ιουλίου μέχρι και τα μέσα τέλη Αυγούστου, η κορύφωση της τουριστικής της καλοκαιρινής περίοδου. Είναι τα περισσότερα έσοδα, καθώς ταξιδεύουν άπαντες. Άρα λοιπόν αυτό θα γεμίσει, αυτή η περίοδος θα γεμίσει. Πάμε να δούμε τι κάνουμε πριν, τι κάνουμε και μετά, καθώς αυτά είναι τα νούμερα τα οποία στηρίζουν και ενισχύουν την ελληνική οικονομία. Αν δεν έχουμε λοιπόν από τον Μάιο κρατήσεις, από τον Απρίλιο κρατήσεις σε καλό επίπεδο, πάνω από 50%, όπως αντίστοιχα και τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και επιμήκυση μέχρι και τον Νοέμβριο, αντίστοιχα σε καλά νούμερα πάνω από 40-50%, δηλαδή άνθρωποι που είναι έρχονται στην Ελλάδα και να αφήνουν τα μπαλάντιά τους, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί αρχίζει και συμπιέζεται η οικονομία του τουρισμού, τα χρήματα του τουρισμού τα οποία τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία. Αν λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, καθώς ο Μάης και ο Ιούνιος δεν ήταν καλοί μήνες, είχαμε μια πτώση σε πολλές περιπτώσεις ενός και 15% και 20%, να δούμε τα νούμερα να συγκρατούνται σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να κλείσουμε περίπου με ένα μείον 3 αναπεριοχές 100. Νομίζω μονολόγησε αρκετά.
0: Όχι, τα στοιχεία τα οποία δίνεται έχουν τη δική τους σημασία και το δικό τους βάρος. Κύριε Καλία, οι περισσότεροι οι οποίοι επιλέγουν σήμερα ένα ξενοδοχείο για τις διακοπές τους είναι Έλληνες ή ξένοι τουρίστες?
1: Κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος η δυναμική. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που μπορούν να ταξιδέψουν και πόσο μάλλον, ξέρετε, επειδή ο Έλληνας έχει λίγο και το εξοχικό. Οι περισσότεροι εξημών πηγαίνουμε στα εξοχικά μας και κάποιοι πηγαίνουμε ίσως 3-4-5 μέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κάποιος ότι σε όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία συζητάμε, τα 38 εκατομμύρια ή τα 32 εκατομμύρια στο ξενοδοχειακό κλάδο, στους κλάδους της διαμονής εκτός στην κρουαζιέρα, είναι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι αυτοί που μας επιλέγουν. Έχουμε χτίσει ένα ισχυρό μπραντ σαν χώρα και είναι οι άνθρωποι που μας επιλέγουν. Δεν είναι σαφώς μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι ένα μερίδιο επί της 100 το οποίο μπορεί να συγκριθεί ή να κατανεμηθεί, αν θέλετε, κατά εθνικότητα.
0: Να το θέσω μάλλον διαφορετικά τότε το ερώτημα. Το ζήτημα του τουρισμού είναι ποσοτικό ή είναι ποιοτικό?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει την επόμενη δεκαετία. Τι είδους τουρισμού θέλουμε? Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι ικανοποιημένη και χαρούμενη από τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και πραγματικά να δείχνει την ελληνική φιλοξενία, να τους καλημερίζουμε, να τους δίνουμε τις οδηγίες μας, να τους δίνουμε ένα ποτήρι νερό όταν θα διψάσουν. Αυτή λοιπόν είναι μια ποιότητα τουρισμού η οποία έχει μια τιμή. Αν λέμε λοιπόν πλέον ότι γεμίσαν οι δρόμοι μας, γεμίσαν οι κάδοι μας, δεν φτάνει το νερό, δεν φτάνει το ρεύμα, γιατί κατά κόρο γεμίζουν τα οτιδήποτε και τα ωφέλη τα οποία παίρνουμε εμείς οι ίδιοι, που ξέρετε δεν είναι απαραίτητα ωφέλη της τσέπης μας. Είναι τα ωφέλη τα οποία αύριο το πρωί θα ατενίσουμε το μέλλον σαν χώρα, με δρόμους, με υποδομές δηλαδή, με νοσοκομεία, με σχολεία, με οτιδήποτε έχει να κάνει το οποίο θα υλοποιηθεί από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι η ποιότητα που πρέπει να έχουμε. Αν λοιπόν σήμερα στοχεύσουμε σε αυτό, νομίζω ότι θα επιδιώξουμε την επόμενη δεκαετία να μειώσουμε τους επισκέπτες μας περίπου 30%. Προσέξτε να δείτε. Να επιμικρύνουμε όμως αντίστοιχα την τουριστική μας περίοδο και να
0: αυξήσουμε
1: την επισκεψιμότητα κατά 20%.
0: Έτσι.
1: Ακούγεται οξύμορο, αλλά δεν είναι καθόλου, διότι θα πάρουμε τα ίδια νούμερα, πιθανότητα και καλύτερα, με μεγαλύτερη περίοδο διαμονής στην χώρα μας. Και θα είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, καθώς δεν θα υπάρχουν στιγμές συνωστισμού που θα ενοχλούν τον τοπιο κάτοικο, να πω εγώ.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Καλία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Χάρηκα που το είπαμε, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Άγγελος Καλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων. Συζητήσαμε για το θέμα του τουρισμού και τελικά πρέπει να καταλήξουμε και εμείς ως χώρα τι τουρισμό έχουμε ανάγκη ποιος είναι ο τουρισμός τον οποίο θέλουμε, αν είναι δηλαδή ποσοτικός ή αν είναι ποιοτικός. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε να δούμε τώρα το θέμα που έχει να κάνει και μας απασχολεί με τις πυρκαγιές, οι οποίες ξεπηδούν καθημερινά και με την κεντρική Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι η αλήθεια. Καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία. Κύριε Σταμούλη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας απευθύναμε.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πολλά πράγματα, αλλά και για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και εμείς. Η αλήθεια είναι πως η αντιπυρική περίοδος που διανύουμε εξελίσσεται με δεκάδες καθημερινές αγροτοδασικές πυρκαγιές. Φταίνε μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Σταμούλη, ή φταίει και ο ανθρώπινος παράγοντας?
1: Κοιτάξτε, η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι? Μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα εσύ πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν? Το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, ναι, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά, άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι, φυσικό χέρι, που ούτε από αμέλεια είτε από πρόθεση έχει βάλει τη φωτιά.
0: Κύριε Σταμούλη, τα στατιστικά εξηγούν ορισμένα πράγματα. Από την Πρωτομαγιά του 26, δηλαδή από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, έχουν καταγραφεί περίπου 1.700 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αριθμός ιδιαίτερα ψηλός, λόγω και των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, αν και είναι μειωμένος περίπου 20% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Από εκεί και μετά όμως, για μένα το ανησυχητικό είναι ότι κάθε μέρα το πυροσβεστικό σώμα καλείται να διαχειριστεί κατά μέσο όρο από 30 έως 60 νέες εστίες σε ένα 24ωρο. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να είναι άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής σε τόσες πολλές εστίες.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι προφανώς στοχευμένο, όμως εδώ να σας προσθέσω και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άντε και να είναι όλες που είναι μέχρι στιγμής αυτές σε άμεση επέμβαση οι συνάδελφοι του πυροσβεστικού σώματος την ώρα της έναρξης πυρκαγιάς, βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα μας ποιο είναι, εάν όλες αυτές λόγω των συνθήκων θα καταφέρουν στη συνέχεια να ελεγχθούν. Και το πρόβλημα ποιο είναι, δεν έχουμε μια χώρα η οποία είναι χωρισμένη με ευλαβικό τρόπο το δάσος από τον οικισμό, ο οικισμός από τους αγρούς, οι βιομηχανίες ή οι βιοτεχνίες από το οικιστικό περιβάλλον. Όλα στην Ελλάδα λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει, μια μικρή έναρξη πυρκαγιάς από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο μάλλον για το οποίο πρέπει να αντιδράσει η πυροσβεστική ώστε να μπορέσει να τη θασέψει μια πυρκαγιά, να τη θέσει άμεσα υπό έλεγχο?
1: Το γνωστό που λέμε ότι το ένα πρώτο λεπτό σβήνει με ένα ποτήρι. Άρα τι σημαίνει ότι για την πυροσβεστική υπηρεσία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ανίχνευση και η ειδοποίηση. Δηλαδή τόσο μέσω των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών, οι οποίες drones, θερμικές κάμερες, οι οποίες δίνουν μια πρώτη εικόνα πολύ γρήγορα, αλλά και μέσω του πληθυσμού, ο οποίος όταν

0: όταν θα δει μπροστά του μια πυρκαγιά ή να πω και το πιο extreme λίγο, ακόμα και αν τη βάλει κατά λάθος τη φωτιά, να ειδοποιήσει αμέσως ώστε να φτάσουν γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι και το 80-90% της αρχικής επιτυχίας στο να κατασβέσει μια φωτιά. Γρήγορα είναι να φτάσει στο σημείο. Από εκεί και πέρα είναι και όπως είπατε και πολύ καλά, πόσες άλλες πυρκαγιές θα υπάρχουν στην περιοχή, αν οι δυνάμεις ήταν όλες έτοιμες να πέσουν στο συγκεκριμένο σημείο ή θα έχουν διασπαστεί. Εννοείται ότι πολλές φορές δεν τα βάζεις με τη φύση, έτσι όταν είσαι μανάει 8-9 μπουκόρ ή όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις ένα αέρια από πάνω σε εκείνη τη στιγμή ή έχεις και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές χρήσεις, θα σαφώς και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στο να το ελέγξεις το σημάδι σε πολύ λίγη ώρα.
1: Και προφανώς να ξεσπά και μια πυρκαγιά, δεν μπορεί να υπάρχει ένα πυροσβεστικό ή ένας πυροσβέστης δίπλα σε κάθε σπίτι και σε κάθε εγκατάσταση που υπάρχει.
0: Νομίζω είναι κατανοητό.
1: Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Ακριβώς. Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος. Ένα από στρατεία, το ρολόι δείχνει 2 λεπτά, 1 λεπτό πριν τις 10. Περνάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άντρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άντρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες, όλους τους ακροατές που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερτλάρη σας και στην Ερτβόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, στις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, ο Δημήτρης Σολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατέρινα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 19, θα δύσει στις 8 και 44. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα ήδη στους 30 στη Λάρισα, με πρόβλεψη να φτάσει και να κουμπίσει, μην ξεπεράσει μόνο, και τους 41. Δύσκολη μέρα η σημερινή, ακόμα πιο δύσκολη η αυριανή, με πρόβλεψη ενδεχομένως και πάνω για, από τους 41 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Λάρισας. Όταν η Λάρισα έχει τέτοιες θερμοκρασίες, αντίστοιχες έχει και η Καρδίτσα αλλά και τα Τρίκαλα. Η Μαγνησία είναι λίγο καλύτερα συνήθως. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του καλοκαιριού που μπορούμε να μιλήσουμε για καύσωνα και για θερμοκρασίες πολύ υψηλές που κρατούν και για πολλές έτσι μέρες. Δεν είναι μια-δυο, είναι τώρα από χτες, προχτές. Από την Πέμπτη θα δροσίσει, όποιος αγωνιά να μάθει πότε. Από την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά και θα πάρουμε την ανάσα μας. Μέχρι τότε να προσέχουμε. Έτσι λένε και όλοι οι ειδικοί, βγαίνουν και στις τηλεοράσεις, μας τα στέλνουν και σε δελτία τύπου, τα λέμε και εμείς και από το ραδιόφωνο και από παντού. Λίγο με φιδό έτσι, αυτές τις μέρες, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, όχι τις δύσκολες ώρες, αν μπορείτε και καθόλου να μην βγείτε και να είστε κάπου δροσερά, ακόμα και καλύτερα. Ακόμα πιο ισχυρές είναι οι συστάσεις αυτές για ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, έχουν κάποια ζητήματα έτσι περισσότερα από τους υπόλοιπους. Ας περιμένουμε μια-δυο μέρες να περάσει αυτό το κύμα του καύσωνα και μετά να κάνουμε τις δουλειές που έχουμε τις εξωτερικές. Σε δροσερούς χώρους πρέπει να είμαστε. Αν δεν μπορούμε να είμαστε στο σπίτι μας για κάποιο λόγο, υπάρχουν οι κλιματιζόμενες αίθουσες. Σε όλους τους δήμους υπάρχει πρόβλεψη για να πάει κανείς έστω τις πιο δύσκολες ώρες, αυτές τις μεσημεριανές, να τις περάσει εκεί και να μην κινδυνεύσει λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο Βόλο. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ξινόπουλος. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Μανιά. Χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Πώς είσαι σήμερα, πώς ξυπνήσατε στο Βόλο?
1: Δόξα ο Θεός, τέλεια. Έχει και εδώ συννεφόκαμα, μην νομίζεις ότι...
0: Συννεφόκαμα, έχετε συννεφιά?
1: Κάπως να το πούμε. Όχι, έχει πάρα πολύ ζέστη από χθες.
0: Εκεί τα πάντα στο Βόλο είναι λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά είναι λίγο πιο αυξημένη η υγρασία. Οπότε ο συνδυασμός δεν είναι και πολύ καλό συνήθως.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Χθες ζήλεψα το θέμα σου που έκανες με την πισίνα στη Λάρισα.
0: Κοίτα, Γιάννη, δεν είναι να το ζηλεύεις αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν πας για δουλειά.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ πήγα και για την τηλεόραση, οπότε δούλευα όταν ήμουν και ίδια εκεί, πέρα από το ραδιόφωνο που το βγάλαμε το στέμα χθες.
1: Είναι ζόρικο οι άλλοι να περνάνε. Είναι ζόρικο οι άλλοι.
0: Δεν μπορείς να πάρεις μαγιό, γιατί έχεις ζωντανές συνδέσεις και δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο και να βγαίνεις.
1: Στην ανάπαυλα, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: δεν το έχω κάνει ποτέ. Να μην πω τα πόσα χρόνια εργάζομαι στην τηλεόραση. Δεν το έχω κάνει ούτε μία φορά. Δεν μπορώ να. Και οι περισσότεροι συναδελφοί μου δεν μπορούν.
1: Να αρχίσει να το σκέφτεσαι σοβαρά.
0: Λες. Λοιπόν, ίσως κάποια στιγμή. Ίσως. Αλλά σίγουρα ζηλέψαμε τους υπόλοιπους που ήταν στην πισίνα και περνούσαν πολύ ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνουμε υπομονή. Θα πάρουμε και εμείς τις αδειές μας. Κάτι θα κάνουμε.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Εδώ στο Βόλο είχαμε ένα θεματάκι χθες. Ευτυχώς το προλάβαμε και δεν έγινε θεματάρα. Με φωτιά στο πήλιο. Έχουμε σχετικές μαρτυρίες, φαντάζομαι στο εξέλιξη της εκπομπής μπορούμε να ακούσουμε. Ευτυχώς λοιπόν δεν έγινε μεγάλη ζημιά, αφού πέσαν όλοι πάνω, και ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, αλλά
0: που
1: και
0: σε ποιο
1: η πυροσβεστική στο Νεοχώρι, κοντά στο Νεοχώρι.
0: Ναι. Είναι το ορεινό χωριό πάνω από την Άφισο, καλά
1: είναι,
0: θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Ναι. Η Άφισος είναι επίνιο του Νεοχωρίου. Ευτυχώς λοιπόν η φωτιά αναχαιτίστηκε. Πέρασε σε κτήμα, ήταν καθαρισμένο, δεν επεκτάθηκε.
0: Χθες τα λέγαμε εντωμεταξύ.
1: Ναι, χθες τα λέγαμε. Είναι αυτό. Ωραία. Που λένε, παιδί μου, ότι όταν βγαίνουν ανακοινώσεις ότι μην κάνετε εργασίες στην Ήπειρο.
0: Έχουν ένα νόημα.
1: Ακριβώς. Δεν πας τώρα να κάνεις αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι ξεκίνησε, λες.
1: Τώρα έχουμε, υπάρχει και υπόνοια για εμπρισμό. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα αποφανθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Το κλιμάκιο είναι εκεί και ακόμα ψάχνει. Μιλήσαμε με όλους τους φορείς από το πρωί. Μίλησε και η Ελένη Μανώλη εδώ στην πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου με τον κύριο Ραματά, που ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί και ως αντιδήμαρχος αλλά και ως υπεύθυνος της πυροπροστασίας. Μιλήσαμε και με τον κύριο Μπαλαντίνα, τον πύραρχο. Μας εξήγησαν τα πράγματα. Τέλος πάντων, ευτυχώς τέλειωσε και δεν πήρε διάσταση. Διότι αν μια φωτιά ξεκινήσει από εκεί, είναι ανεξέλεγκτη. Δεν ξέρεις που θα φτάσει. Δεν μπορείς να την κόψεις.
0: Έχουμε δει φωτιές να ξεκινάνε στο βουνό και να σβήνουν στη θάλασσα.
1: Αλήθεια
0: να μην μπορείς να την ανακόψεις.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Λύσαμε μια πορεία, δεν τα είπαμε εκτός αέρα, τα λέμε εδώ. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.
1: Μεταξύ μας είμαστε.
0: Μεταξύ μας είμαστε μια μεγάλη παρέα. Θέλεις να επικοινωνήσεις με μηχανικό?
1: Όχι, δεν είναι μηχανικό.
0: Δεν διαβάζω καλά εδώ στα μηνύματα. Ναι. Μπορεί να μην βλέπω και καλά πια.
1: Όχι. Ο σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών με το παράρτημά του εδώ στην Θεσσαλία και στην στερεά Ελλάδα ανακοίνωσε για τις εξαγωγές της Θεσσαλίας που πέρασαν τα 2,2
0: δισεκατομμύρια ευρώ. Και θέλω, αφού θα έχουμε την επικοινωνία με εκπρόσωπο.
1: Ήταν μεγάλη
0: από εκεί
1: η αύξηση, 9,8%. Είναι η 17η ναι. συνεχόμενη χρονιά με θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Μεγάλο το πράγμα.
0: Ωραία, να μας πει και τι εξάγουμε και να μας, θα ήθελα σε αυτή τη συζήτηση να μας πει λιγάκι και πόσο και αλλάζει τον τρόπο και των μεταφορών και της διακίνησης των προϊόντων και ο Ε65 που εγκαινιάζεται την Πέμπτη.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πράγματι.
0: Είναι
1: μεγάλη σημασία σε έργο και την Θεσσαλία, γιατί μας ενώνει με την Ιγουμενίτσα κατευθείαν. Μεγάλο έργο, χρόνια το περιμέναμε και
0: χρόνια. Δύο δεκαετίες λέει
1: πνοή σε περιοχές που είχαν δύσκολη πρόσβαση.
0: Και φέρνει και την Αθήνα πιο κοντά. Διάβαζα Καρδίτσα Αθήνα 2,5 ώρες.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Για μας τους Βολιώτες και φαντάζομαι τους Λερισαίους ακόμα περισσότερο, η Αθήνα ήταν κοντά, πιο κοντά.
0: Ήταν πιο κοντά, ναι.
1: Εσείς είστε πιο τυχεροί γιατί έχετε και τρένο που σας κάνει ακόμα κοντύτερα και ακόμα
0: αυτή
1: πιο
0: η αναφορά
1: φθηνή.
0: Είναι λίγο πικρή ακόμα, γιατί με τα δρομολόγια να είναι περιορισμένα δύο την ημέρα είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, αλλά είναι ανταγωνιστικό, μια υπηρεσία ανταγωνιστική του ΚΤΕΛ. Με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο κοντά η Αθήνα σε εσάς, αλλά τέλος πάντων για περιοχές όπως της Δυτικής Θεσσαλίας πράγματι είναι ανάσα αυτό το έργο.
0: Ωραία, θέλεις, δεν ξέρω, έχεις κανονίσει ώρα, όχι, θέλεις να κάνεις μια απόπειρα, μήπως ξεκινήσουμε?
1: Ωραία, βάλε τραγούδι, παίρνουμε ανάσα και
0: κάνεις την απόπειρά σου και τα λέμε. Ναι, ευχαριστώ.

Δεν σας είπα πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε. Θα σας το πω τώρα. earthlarissa@papakert.gr είναι το email στο οποίο μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε εκεί. Να μας καλέσετε στο 241-0627-020. Και έχουμε και νέο τρόπο επικοινωνίας στο Viber. Αποθηκεύστε τον αριθμό αν τον έχετε. Οπότε θέλετε να μας στέλνετε στο Viber, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο... πώς να το πω τώρα πιο εύκολα, ανά 2, ανά 3, 693-00-78-326. Πάμε άλλη μία, 693-00-78-326. Εκεί μας γράφετε από το Viber, διαβάζουμε τα μηνύματα και τα μοιραζόμαστε. Αν είναι ευπρεπή, ελπίζω. Όχι, είστε καλοί ακροατές, έχω μάθει. Λοιπόν, χαμός λέει γίνεται στα παράλια με τις αλεπούδες. Είχαμε πριν από λίγες μέρες ένα περιστατικό με μια αλεπού που δάγκωσε μια γυναίκα. Και τώρα υπάρχει αναφορά για δεύτερο περιστατικό, πάλι στα παράλια εκεί της Λάρισσα στον Αγιώκαμπο. Αυτή τη φορά μια κοπέλα 17 χρονών, η οποία δέχθηκε επίθεση από αλεπού που τη δάγκωσε και το κορίτσι πήγε στο νοσοκομείο. Παίρνοντας βέβαια και προληπτικά αντιληψική αγωγή. Θα έχουμε μια επικοινωνία αργότερα με έναν εκπρόσωπο των επιχειρηματιών εκεί στα παράλια, να μιλήσουμε και για το πώς πάνε τουριστικά τα πράγματα εκεί. Μιλώντας μαζί του και κανονίζοντας αυτή την συνέντευξη, το ρώτησα πράγματι είναι έτσι έντονο το φαινόμενο. Μου λέει πάρα πολύ, γίνεται χαμός, έχει πάρα πολλές αλεπούδες φέτος και δεν φοβούνται. Το αντίθετο, είναι ατρόμητες. Δεν φοβούνται την ανθρώπινη παρουσία. Αν κανείς τις πλησιάσει, κινδυνεύει να τον δαγκώσουν από ό,τι φαίνεται. Προσπαθώ να κάνω μια επικοινωνία με το Δήμο εκεί, να δούμε αν έχουν ενημερωθεί και πώς θα το αντιμετωπίσουν και αν έχουν λάβει τέλος πάντων κάποιες οδηγίες από, δεν ξέρω, από πού, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτό το φαινόμενο.

0: Λοιπόν, έτοιμος είναι και ο Γιάννης στο Βόλο. Να τον καλημερίσουμε και πάλι μαζί με τον καλεσμένο του, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον Παναγιώτη τον Καλό που ρυθμίζει τον ήχο εκεί στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κλητσογιάννης Βασίλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω δύο θέματα θα μας απασχολήσουν. Θα μας απασχολήσει το ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο της βιομηχανίας. Έκαναν παρατηρήσεις στις προτάσεις του Υπουργείου και βεβαίως το θέμα της ημέρας που σε αρκετά φύλλα της Μαγνησίας το βλέπουμε για τις εξαγωγές της Θεσσαλίας που ξεπέρασαν τα 2 δις ευρώ το 2025. Μια μεγάλη αύξηση, 9,8%, 17η συνεχόμενη χρονιά με θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Κύριος Κλητσογιάννης είναι στην τηλεφωνική γραμμή από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Είστε καλά, κύριε Κλητσογιάννη?
2: Είμαστε καλά και όπως βλέπετε δεν σταματούμε. Συνέχεια παρατηρούμε και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους φορείς, την περιφέρεια, την πολιτεία, να φτιάξουμε όλοι μαζί κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα.
1: Λοιπόν, πριν μέρες είχατε κάνει παρατηρήσεις για αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την βιομηχανία. Θέλετε να συνοψίσουμε?
2: Με πολύ χαρά. Από πού να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και ένα δύσκολο θέμα και τεχνικό θέμα. Κοιτάξτε, θεωρούμε σαν Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς, και επειδή ακριβώς έχουμε και μια τεράστια περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, από Τέμπη μέχρι και η Νόφιτα, προσπαθούμε να το παρακολουθούμε και να βλέπουμε όλες τις αλλαγές. Είναι θετικό, μπορούμε να πούμε. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νέο χωροταξικό. Λίγο η εφαρμογή του είναι που θα μας προβληματίσει τους επόμενους μήνες και χρόνια, καθότι δίνει μεγαλύτερο βάρος στα τοπικά χωρικά ή στα περιφερειακά. Υπάρχει δηλαδή το πλαίσιο αυτή τη στιγμή, αλλά δίνει περισσότερο χώρο στους δήμους και στις περιφέρειες να κινηθούν. Επομένως, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βλέπουμε τις προτινόμενες αλλαγές τις επόμενες ημέρες και μήνες.
1: Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε να διασφαλίσετε εκτάσεις για...
2: Θέλουμε να διασφαλίσουμε
1: υγιή,
2: πρώτα απ' όλα,
1: πάντων, κατάλληλες για βιομηχανική χρήση.
2: Για βιομηχανική χρήση, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε και θεωρούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή σαν πολιτεία να το βάλουμε στόχο, στρατηγικό στόχο, είναι να μην αλλάζουν συχνά οι νόμοι και οι αποφάσεις. Ασφάλεια δικαίου, με λίγα λόγια. Επομένως, βλέπουμε ότι το πλαίσιο αυτό που δημιουργείται δημιουργεί χώρο να αναπτυχθούν οι βιομηχανίες. Αυτό που προσπαθούμε εμείς όμως και ζητάμε είναι να μείνει το σχέδιο αυτό και για τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος που θέλει να επενδύσει να μην είναι σίγουρος τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια.
1: Όταν λέτε αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, τι εννοείτε?
2: Στην ουσία το σχέδιο λέει ότι θα μπουν σε διαδικασία, καλώς, θα μπουν σε διαδικασία να βρουν νέες τοποθεσίες για βιομηχανικές περιοχές, για βιομηχανικές συγκεντρώσεις, οργανισμένους υποδοχής. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και τις υπάρχουσες οργανωμένες υποδομές και τις ΒΠΕ, αλλά και τις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι και στη Λαμία και στα Τρίκαλα δεν έχουμε, στα Τρίκαλα δεν έχουμε βιομηχανική περιοχή, αλλά έχουμε κάποιες άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανιών. Το βλέπετε καθώς πηγαίνετε προς την πόλη των Τρικάλων.
1: Σωστά.
2: Επομένως, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ας δούμε αυτές τις τοποθεσίες και ας τις μετατρέψουμε σε βιομηχανική περιοχή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάχνουμε να βρούμε κάτι καινούριο. Ας δούμε λίγο εκεί που υπάρχουν μαζεμένες πολλές βιομηχανίες πώς μπορούμε να στοχεύσουμε. Εκτός αυτού, θα πρέπει να ξέρετε ότι μια βιομηχανία δεν είναι ένα σπίτι. Θέλω να μετακομίσω γιατί δεν μου αρέσει ο χώρος. Πάω κάπου αλλού, παίρνω τα γραφεία μου.
1: Ναι, είναι
2: τα
1: δύσκολο, κατανοητό.
2: Μια βιομηχανία δεν μπορεί να μετακινηθεί τόσο εύκολα. Από την άλλη, το πλαίσιο που επίσης το ζητάμε, θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία, να το πω έτσι, στην βιομηχανία που βρίσκεται εκτός ΒΠΕ να μπορεί να μεγαλώσει. Ένα όμορο, ας πούμε, χωράφι ή κτήμα μπορεί να θεωρείται γεωργική γη, η οποία όμως που ποτέ μπορεί να μην έχει βγάλει κάποιο προϊόν, να μην το χρησιμοποιεί ο διοκτήτης του ως αγροτική γη, να θέλει η βιομηχανία να μεγαλώσει δίπλα της ακριβώς, να πάρει το οικόπεδο αυτό ή το χωράφι.
1: Και να μην μπορεί.
2: Και να μην μπορεί επειδή η χρήση γης αναφέρει γεωργική γη. Κανείς δεν το εκμεταλλεύεται, κάθεται δίπλα, ούτε η βιομηχανία μεγαλώνει, ούτε γεωργικό προϊόν βγάζει. Με λίγα λόγια, θέλουμε να κρατήσουμε τις υπάρχουσες δομές. Πάντα μιλάμε κάτω από ελέγχους, έτσι, αυστηρούς ελέγχους. Να ξαναδούμε τα περιβαλλοντικά, να ξαναδούμε όλες τις μελέτες. Εννοείται, μέσα στο πλάνο είναι όλο αυτό. Αλλά να υπάρχει ευκαιρία η βιομηχανία που βρίσκεται εκτός οργανωμένης γης να μπορεί να μεγαλώσει εφόσον το επιθυμεί. Γιατί διαφορετικά το να τις μαζέψουμε όλες αυτές τις βιομηχανίες που είναι εκτός ΒΠΕ, εκτός οργανωμένων υποδοχέων, να μεταφερθούν σε ΒΠΕ, δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο και δεν νομίζω ότι είναι και σόφρον.
1: Κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, σας παρακαλώ, για να αλλάξουμε την κουβέντα. Όταν εννοείται σύνδεση του χωρικού σχεδιασμού με τις κρίσιμες υποδομές ανταγωνιστικότητας, ενέργεια, μεταφορές, logistic και ψηφιακά δίκτυα, τι εννοείται?
2: Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό που είπα στην αρχή. Μπορεί να βρούμε κάποιο χώρο και να πούμε ότι ωραία, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια βιομηχανική περιοχή. Θα πρέπει να δούμε όμως ότι ο χώρος αυτός έχει τα εχέγγυα για την επόμενη μέρα. Μπορεί να φτάσει εύκολα το ίντερνετ εκεί, μπορεί να φτάσει το τηλέφωνο, μπορεί να φτάσει να φτάσουν οι μεταφορές εύκολα εκεί. Έχει αντιπλημμυρική θωράκιση. Είδατε τι πάθαμε, γιατί λίγο πολύ νομίζω δεν το σκεφτόμαστε.
1: Τα βασικά, τα αυτονόητα λέτε.
2: Ακριβώς. Άρα στην ουσία λέμε, κοιτάξτε, καλό το σχέδιο, αλλά δεν βλέπουμε κάπου που να δικαιολογεί, μάλλον να μπει σαν διαδικασία μέσα στο πλαίσιο, που η διαδικασία αυτή να λέει ότι ωραία, εφόσον βρούμε κάποιο χώρο, να φροντίσουμε να έχει τις απαραίτητες υποδομές. Όχι πρώτα να βρούμε το χώρο να τον βαφτίσουμε, να πάνε βιομηχανίες και μετά να περιμένουμε πότε έρθει το ίντερνετ. Έτσι το καταλαβαίνετε. Στην ουσία αυτό λέμε, να οργανωθούμε. Με λίγα λόγια.
1: Σωστά τα λέτε. Θέλετε να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε στις εξαγωγές, που πράγματι είναι εντυπωσιακά τα νούμερα τα οποία περιγράφετε.
2: Ναι, η Θεσσαλία, επειδή το παρακολουθούμε χρόνια το κομμάτι αυτό και βγάζουμε συχνά μελέτες όμως πάνω στην Ελστάτ, έτσι, δεν είναι μελέτες επί του πεδίου, μετά από έρευνα επί του πεδίου, είμαστε από την Ελστάτ και μόνο τα νούμερα που βγαίνουν και κλειδώνουν κάθε χρονιά. Τώρα ετοιμάζουμε, ας πούμε, και για την Στερεά Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Η Θεσσαλία όντως είναι εντυπωσιακό, 17 χρόνια, θετικό ισοζύγιο. Εξάγει πολύ περισσότερα προϊόντα από όσα εισάγει, με λίγα λόγια. Δημιουργείται λοιπόν πλούτος. Έχουμε πλούτο που δημιουργείται, στηρίζεται η απασχόληση, ενισχύεται συνολικά η τοπική οικονομία. Ελπίζω 17 χρόνια να γίνουν και 30 και 40 και 50 και να το βλέπουμε και να είμαστε χαρούμενοι όλοι μας.
1: Από το στόμα σας και στο Θεό ταυτί. Βλέπω ότι η Λάρισα εξακολουθεί να έχει την πρωτιά 55,6 και η Μαγνησία με 29,8, σχεδόν 30.
2: Σωστά. Η Λάρισα έχει κυρίως αγροδιατροφικά προϊόντα. Ο αγροδιατροφικός κλάδος είναι αυτός που ανεβάζει πολύ την Λάρισα. Η Μαγνησία κινείται σε πιο βαριά βιομηχανία, έχει έντονα βιομηχανικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, αυτές οι δύο πόλεις δίνουν το ρυθμό.
1: Σχεδόν το 70%, γιατί ακολουθούν Τρίκαλα με 12,9, Καρδίτσα με 1,7.
2: Σωστά. Καρδίτσα και Τρίκαλα, δεν σας κρύβω ότι είναι ο επόμενος στόχος του συνδέσμου βιομηχανιών, πώς να βοηθήσουμε και να οργανωθούμε καλύτερα σε εκείνες περιοχές για να αυξήσουμε και εκεί την αξία των προϊόντων, αλλά και τη μεταποίηση. Πρέπει με λίγα λόγια, αυτό που λέμε πάντα, η ανάπτυξη πρέπει να μοιράζεται εξίσου σε όλη την περιφέρεια, γιατί δεν γίνεται να μεγαλώνει μόνο ένας. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον θα πατάει και στις τέσσερις περιοχές και στα τέσσερα πόδια της περιφέρειας, και όχι μόνο σε ένα. Επομένως, κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε εισάξια και ισόποσα να αυξηθούν οι περιοχές και η μεταποίηση γενικότερα.
1: Κύριε Κλιτσογιάννη, ο δρόμος αυτός ο καινούργιος που την Πέμπτη θα εγκαινιαστεί, που ενώνει η Οικουμενίτσα με Βόλο και τέλος πάντων ενώνει την Θεσσαλία με την Αθήνα και την Ήπειρο, βοηθάει?
2: Εννοείται. Εννοείται. Και γι' αυτό το λέμε και γυρίζοντας στο χωροταξικό, υπάρχει και εκεί πρόταση που λέει ότι εξαιτίας όλων αυτών των υποδομών που δημιουργούνται, η Θεσσαλία και η Λαμία, δεν το ξεχνάμε, γιατί και η Λαμία είναι σε ένα πολύ ωραίο σημείο, σε ένα πολύ ωραίο κόμβο αυτή τη στιγμή, και στην αρχή το Ε65 και στο δρόμο που δημιουργείται προς Πάτρα, όλη αυτή η περιοχή, αυτό το σημείο της κεντρικής Ελλάδας, μπορεί να γίνει το κέντρο των logistics, έχουμε το λιμάνι, θα αλλάξει και το λιμάνι σιγά σιγά στο Βόλο, έχουμε και το λιμάνι στη Στυλίδα. Επομένως μπορείτε να φανταστείτε μαζί με αυτές τις υποδομές πόσο ρόλο μεγάλο μπορεί να παίξει η βιομηχανία και η αποθήκευση για τα επόμενα χρόνια.
1: Logistics εδώ στις περιοχές μας δεν έχουμε τόσο ικανά όσο Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, αλλά βλέπετε, έτσι διαβάζετε φαντάζομαι και τα άρθρα, ότι όλο και περισσότερες επενδύσεις, ας πούμε, ότι συζητούνται να εγκατασταθούν στην περιοχή μας για εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ότι όλοι πήγαν Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά βλέπουν ότι η περιοχή μας σιγά σιγά, η κεντρική Ελλάδα, έχει κάτι το παραπάνω που αξίζει να το δούνε οι επενδυτές. Υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποια θέματα, έτσι, είναι το τρένο, τώρα το φτιάχνουν, Λάρισα Βόλος, είναι όπως σας είπα το λιμάνι, η ευάθυνση, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θεωρώ όμως ότι θα γίνουν και θεωρώ ότι θα δουν ότι η επόμενη ευκαιρία όλων των επενδυτών είναι ο συγκεκριμένος χώρος της Ελλάδος.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την συζήτηση αυτή με τους εξαγωγικούς προορισμούς της Θεσσαλίας, που βλέπουμε ότι η πρώτη θέση κατέχει, ας πούμε, η Γερμανία, η Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Που αυτές οι χώρες, ας πούμε, παίρνουν την μεγαλύτερη ποσότητα των εξαγωγών.
2: Σωστά, και το λέμε και μέσα στην έρευνα ότι θα πρέπει λίγο να δούμε και άλλες αγορές για να μοιράσουμε τον κίνδυνο, να το πω έτσι. Δεν μπορείς να έχεις μόνο έναν-δύο πελάτες. Από την άλλη όμως δείχνει και κάτι άλλο, ότι όταν αυτές οι χώρες σε προτιμούν, σημαίνει...
1: Που έχουν αυξημένα στάνταρ, εννοείται.
2: Ακριβώς, είναι απαιτητικές αγορές. Αυτό αποδεικνύει ότι τα προϊόντα της Θεσσαλίας ανταποκρίνονται σε υψηλά ποιοτικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει κάτι. Και εκεί πρέπει να πατήσουμε, κατά την άποψή μας. Δεν μπορούμε σαν περιοχή να έχουμε ποσότητες. Δεν μπορούμε σαν Ελλάδα να έχουμε ποσότητες. Μπορούμε όμως να έχουμε ποιοτικά προϊόντα.
1: Ναι, στην αγροτική καλλιέργεια θα μπορούσαμε να είχαμε ποσότητες αν είχαμε περισσότερα θερμοκήπια. Διότι ποσότητες βγάζει η Ολλανδία, μια χώρα, το 1/3 της Ελλάδος, με τεράστια αγροτική παραγωγή.
2: Θερμοκήπια, υδροπονία, αυτό είναι το επόμενο κλειδί στη γεωργία. Αν δεν πάμε σε αυτό το επίπεδο, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί ένα μέτρο γης να βγάζει 10 ντομάτες στην Ολλανδία και στην Ελλάδα βγάζει 2. Αυτό πρέπει να το δούμε. Να μεγαλώσουμε ο χώρος, ο γεωργικός χώρος, να αυξηθούν, δεν νομίζω, το καταλαβαίνετε, να συμβεί. Άρα αυτό που έχουμε ήδη θα πρέπει να το κάνουμε να παράγει περισσότερο και ποιοτικά. Θερμοκήπια, υδροπονία είναι η επόμενη μέρα.
1: Κύριε Κλιτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι να μας δίνετε ωραία νέα, καλά νέα, για να παίρνουμε κι εμείς θάρρος.
2: Εφίσως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό έχουμε μια δυνατή ομάδα στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών που τα παρακολουθούμε και είμαστε αισιόδοξοι και προσπαθούμε να περάσουμε θετικά μηνύματα.
1: Φυσικά, και προσοχή στο περιβάλλον, βεβαίως.
2: Εννοείται. Πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας.
1: Και για εμάς τους ίδιους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε μια βόλτα μέχρι τα παράλια του Νομουλάρισσας, εκεί στα παράλια του Δήμου Αγιάς. Συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών στα παράλια του Νομουλάρισσας, ο κύριος Βασίλης Κανδυλάρης είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Κανδυλάρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, εντάξει, λίγο εδώ υποφέρουμε με τη ζέστη, ως πολύ, όχι λίγο, αλλά όσοι αυτή την εβδομάδα βρίσκονται στην περιοχή σας και έχουν καταφέρει και έχουν ταιριάξει να κάνουν τις διακοπές τους τώρα, είναι η πιο τυχερή και η πιο, νομίζω, έτσι, χαρούμενη της παρέας.
1: Ισχύει αυτό, είναι όσο να είναι, είμαστε πιο δροσερά από ό,τι είναι στην πόλη, είναι το ότι έχουμε τη θάλασσα, οπότε...
0: Οπότε υπάρχει επιλογή, έτσι, να περάσει κανείς πιο ευχάριστα αυτές τις δύσκολες μέρες, που εντάξει, ζέστη παντού είναι ζέστη, αλλά είναι πολύ χειρότερα σίγουρα να περνάει κανείς αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες μέσα σε μια πόλη που δεν αναπνέει, είναι μέσα στο τσιμέντο. Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν εκεί στην περιοχή σας? Έχει έρθει ο κόσμος, είστε ευχαριστημένοι, δουλεύετε κυρίως τα Σαββατοκύριακα? Δώστε μας λίγο έτσι την κίνηση, πώς καταγράφεται.
1: Ο κόσμος έχει έρθει, έχει ξεκινήσει, δηλαδή έχει δείξει εδώ και λίγες μέρες ότι πλέον είμαστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον, είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Σωστά.
1: Ο κόσμος έχει έρθει. Τα Σαββατοκύριακα, όπως είπατε, έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι πολύ... Έχει μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Οι καθημερινές είναι λίγο πιο χαλαρές, λίγο πιο ήρεμες, οπότε είναι και πιο ωραίο και για αυτόν που ζει στην πόλη την καθημερινή να κάνει μία βόλτα, να κατεβεί στην παραλία, να προσεστεί.
0: Ναι, αν κανείς έχει τη δυνατότητα να το κάνει ένα απογευματάκι, ναι, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα, είναι ακόμα καλύτερα. Νομίζω η αίσθηση που είχα, γιατί εγώ μία φορά ήρθα μέχρι, για φέτος τουλάχιστον, στα παράλια εκεί προς τον Αγιώκαμπο, μου φάνηκε, Σαββατοκύριακο, μου φάνηκε ότι είναι... ο κόσμος παντού και στα οργανωμένα beach bar και στην πολύ μεγάλη ελεύθερη παραλία που υπάρχει. Δηλαδή δεν πέφτει η καρφίτσα που λένε, ναι, πάρα πολύ. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Έχει πολύ περισσότερο κόσμο από τον Πλαταμόνα και τους Νέους Πόρους, ας πούμε, που έχω και από εκεί καλή εικόνα τα Σαββατοκύριακα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο, και αυτό που λέτε ισχύει, ο κόσμος πλέον. Και αυτό το βλέπεις και πιο έντονα στις καθημερινές, ότι ο κόσμος επιλέγει το να είναι... Συγγνώμη γιατί είμαι σκεφτεί.
0: Είστε έξω, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ο κόσμος επιλέγει το να πάει σε ελεύθερο μπάνιο, δηλαδή να έχει την ομπρελίτσα του, το καρεκλάκι του και να καθίσει εκτός beach bar. Υπάρχει, αυτό είναι σε πολύ έντονο βαθμό. Και αυτό το ζούμε, το βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα. Τα Σαββατοκύριακα γεμίζουν τα πάντα. Δεν υπάρχει ελεύθερο κομμάτι παραλίας πουθενά. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν επηρεάζει τα καταστήματα και τα έσοδά τους, γιατί το να πάει κανείς μόνος του με το καρεκλάκι σημαίνει ότι δεν θα έχει έσοδα και το beach bar το διπλανό. Αλλά τα Σαββατοκύριακα γεμίζουν και τα beach bar. Τις καθημερινές που δεν γεμίζουν ενδεχομένως, τα πράγματα πώς είναι, βγαίνει ο λογαριασμός στο τέλος?
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος η κατανάλωση είναι πεσμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το βλέπουμε, το ζούμε, είναι πλέον εμφανές. Ο κόσμος προσπαθεί να περιορίσει τα έξοδά του και είναι πολύ λογικό με την ακρίβεια που υπάρχει, το καταλαβαίνουμε. Το ζούμε και εμείς σε καθημερινή βάση στο πετσί μας, το τι σημαίνει οι αλλαγές στις τιμές και στην ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί, μπορεί να μην καταναλώσει ό,τι καταναλώνε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο Έλληνας είναι Έλληνας. Θα βρει λίγο τον τρόπο του, κάτι θα κάνει. Δηλαδή μπορεί να μην φάει ή να μην πιει πάρα πολλά, να το πω έτσι. Μπορεί να πάρει τον καφέ του από τον μπισμπάρ και να καθίσει μόνος του, να μην επιλέξει τη διαπλώστρα. Ή να φάει σε μια ταβέρνα, ένα λίγο πιο περιορισμένα. Συν το ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ πλέον η κατανάλωση αλκοόλ. Είναι πλέον, δηλαδή, η κατανάλωση αλκοόλ.
0: Εννοείται στη διάρκεια
1: πτώση
0: του μπάνιου, από το. Ναι.
1: Εδώ, στη διάρκεια της ημέρας.
0: Ναι, όχι πλέον το βράδυ στην βραδινή έξοδο.
1: Στη διάρκεια της ημέρας. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι στον δρόμο. Καλό είναι να μην πίνουμε και να οδηγούμε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό έχει επηρεάσει τον κόσμο σε στην καθημερινότητά του. Υπάρχει... Εκεί που επέλεγε να πιει ένα τσιπουράκι ουσιαστικά, θα πιει μια μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Ή έπινε τα κοκτέιλ του, by the sea.
1: Ή έπινε τα κοκτέιλ του, ακριβώς. Ναι. Τώρα θα πιει ένα κάτι πιο ελαφρύ.
0: Θα πιει ένα χυμό. Θα πιει ένα καφέ παραπάνω.
1: Ή ένα σμούθι, κάτι πιο δροσερό, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, είναι και υγιεινό. Υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση στα παράλια της Αγιάς εκεί?
1: Κοιτάξτε, είναι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ελάχιστη κατανάλωση, είναι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν χρέωση της Ξαπλώστρας. Αυτό εξαρτάται καθαρά στον κάθε επιχειρηματία. Γιατί και ο καθένας προσπαθεί να...
0: Με κάποιο τρόπο να
1: βγάλει τα έξοδά του.
0: Έχω ακούσει ότι τα Σαββατοκύριακα κάποιοι χρεώνουν πρώτη, δεύτερη σειρά Ξαπλώστρα, τις καθημερινές όχι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι. Ο καθένας προσπαθεί λίγο να βρει έναν τρόπο να μπορέσει να αυξήσει τα έξοδά του για να μπορέσει να βγάλει βασικά τα έξοδά του.
0: Με τη διαμονή τι γίνεται, κύριε Κανδυλάρη? Είναι το κόστος λειτουργίας, βέβαια. Έχει ρεύματα, έχει πρώτες ύλες εκεί,
1: είναι πολλά,
0: προσωπικό.
1: Είναι το κόστος της παραλίας που τα τελευταία δύο χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί, η ενοικίαση της παραλίας από την δημοτική υπηρεσία και από το κράτος. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
0: Έχει και περιοριστεί σε σχέση με άλλα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης ο χώρος. Ναι.
1: Έχει περιοριστεί ο χώρος και έχει αυξηθεί, έχει σχεδόν διπλασιαστεί το κόστος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό κάπως πρέπει να βρει έναν τρόπο επαγγελματίας να καλύψει όλο αυτό το κόστος.
0: Εξακολουθεί, κύριε Κανδυλάρη, η περιοχή εκεί των παραλίων του νομού Λάρισας να είναι προορισμός για αρκετό κόσμο για τη λεγόμενη σεζόν?
1: Ναι.
0: Νοικιάζει κανείς, ας πούμε, ένα κατάλημα και το έχει για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλά που νοικιάζουν το σεζόν και είναι και υπάρχει πολλή ζήτηση για δωμάτια, για διαμερίσματα για σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα το νοικιάσει μια οικογένεια, μπορεί να φιλοξενήσει κάποιους φίλους του.
0: Να το μοιραστούν τέλος πάντων.
1: Να το μοιραστούν, μπορούν να το συνδυάσουν κάπως διαφορετικά και να κάνουν, και να κάνουν τις διακοπές τους σε όποιο χρονικό διάστημα θέλουν του καλοκαιριού και πιο,
0: ναι, δίνει επιλογές,
1: και πιο safe. Ακριβώς.
0: Κύριε Κανδυλάρη,
1: όσον αφορά τη διαμονή που ρωτήσατε, γιατί δεν σας απάντησα. Η διαμονή δεν έχει πρόβλημα. Έχει γενικά αρκετή ζήτηση και υπάρχουν αρκετές κρατήσεις. Σχεδόν υπάρχει πληρότητα εδώ και αρκετό καιρό. Και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Για τα Σαββατοκύριακα, κύριε Κανδυλάρη.
1: Σε καθημερινή βάση.
0: Σε τι τιμές έχουν διαφορά από πέρυσι, είναι λίγο πιο ακριβά?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε σχέση με πέρυσι, με τις συζητήσεις που κάνουμε με συναδέλφους, οι τιμές στη διαμονή είναι ίδιες, δεν έχει αλλάξει
0: από
1: κάτι.
0: Από μέχρι, ας πούμε, για ένα δίκλινο ή δεν ξέρω πώς.
1: Ανάλογα τώρα το επίπεδο του καταλύματος.
0: Καλά, δηλαδή, σίγουρα.
1: Ναι, μπορώ από 50 μέχρι και 100, ανάλογα το που έχει, τι θέλει, τι επιλογές υπάρχουν και τι θέλει ο κάθε πελάτης να
0: σωστά,
1: έχει.
0: Σωστά. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κανδυλάρη, θέλω να ρωτήσω. Διαβάζουμε για περιστατικά με αλεπούδες που δαγκώνουν, έχουν δαγκώσει ήδη δύο γυναίκες, χθες, προχθές, το Σάββατο, οπότε ήταν το τελευταίο περιστατικό. Τι γίνεται, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους?
1: Κοιτάξτε, ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός από τις αλεπούδες ισχύει, γιατί το βλέπω κάθε μέρα, γιατί είμαι στο δρόμο, έχει πολλά μικρά αλεπουδάκια. Το θέμα είναι ότι η αλεπού είναι ένα άγριο ζώο, δηλαδή ας είναι και μωράκι, δεν είναι σκυλάκι, γατάκι,
0: δεν είναι
1: να το χαϊδέψω και να το ταΐσω.
0: Θα δαγκώσει,
1: μάλιστα. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνουμε λίγο και το είδος του ζώου.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω έτσι. Είναι αλήθεια όμως ότι οι αλεπούδες έχουν γίνει, έρχονται πιο κοντά στον άνθρωπο πλέον. Δεν το φοβούνται όπως παλιότερα. Και όταν είναι και νεαρό το ζώο, δεν έχει τόσο έντονα την αίσθηση του φόβου.
0: Οπότε μπορεί να γίνει κάτι εκεί που δεν πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς. Απλά πρέπει και εμείς να καταλαβαίνουμε λίγο το τι.
0: Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν να έχει υπόψη του αυτό, ότι δεν τα χαϊδεύουμε τα λεπουδάκια και δεν τα πλησιάζουμε. Από την άλλη, να δούμε αν υπάρχουν και κάποιες οδηγίες από κάποιες οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά για τον έλεγχο αυτής της κατάστασης. Τέλος πάντων, προσπαθώ εγώ να επικοινωνήσω με κάποιον από το Δήμο, να δω αν και από εκεί έχουν.
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση πάντως πάνω προς αυτό από την πλευρά.
0: Ωραία,
1: μας.
0: Θα το δούμε κι εμείς.
1: Αν βρείτε κάτι, χαρά μας να το μάθουμε.
0: Ωραία, θα το μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κανδυλάρη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων εμείς τώρα από το Earth News Radio και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καμίνει και σήμερα η χώρα, οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 και 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου παρά την όποια διορθωτική κίνηση διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παραέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχασε αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν και να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν το κουρσάρο με φωτιές.

0: Παναγιώτης Καλός εκεί στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. 2410-627-020 το τηλέφωνό μας. Θα πω το καινούριο μας Viber, γιατί τώρα το έχω χαρά. Δεν μας στείλετε κανένα μήνυμα ακόμα. Περιμένω. 693-0078-326. 693-0078-326. Να μας στείλετε το μήνυμά σας εκεί να το διαβάσουμε και στον αέρα. Και ertlarissas@papakier.gr το email του σταθμού. Επικοινώνησε μαζί μου μάλλον ο Δήμαρχος Αγιάς, επειδή τον καλούσα πριν, ο Αντώνης ο Γκουντάρας. Του έθεσα το θέμα αυτό με τις αλεπούδες εκεί, τι γίνεται. Είχαμε ήδη δύο περιστατικά. Πρώτη φορά λέει το αντιμετωπίζουμε αυτό, δεν είχαμε ξανά τέτοιο πράγμα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, είναι στην αρμοδιότητα του ΟΦΗΠΕΚΑ και των δασαρχείων. Ο Δήμος έχει ενημερώσει έτσι, και τις δύο υπηρεσίες, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και αναμένει να του δώσουν κάποιες οδηγίες, αν υπάρχουν, για το πώς να συμπεριφερθεί και τι να κάνει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πάντως, αν βρεθείτε μπροστά σε κάποιο λεπουδάκι μικρότερο ή μεγαλύτερο, μην το πλησιάσετε, να το χαϊδέψετε ή να το ταΐσετε, είναι άγρια ζώα, θα δαγκώσουν. Λοιπόν, το νου σας. Τώρα αν από μόνο τους κάνουν επίθεση, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Αν υπάρξουν οδηγίες, θα τις μοιραστούμε όλοι μαζί. Να τις γνωρίζετε κι εσείς κι εμείς. Και οι αλεπούδες, όχι. Πάμε στο Βόλο. Ο Γιάννης έχει καλεσμένο του τον κύριο Βασίλη Γιαννάκο. Είναι από τον Σύλλογο Νευροπαθών της περιοχής, της Ομοσπονδίας. Πρόεδρος. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών. Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στον καλεσμένο σου, τον κύριο Γιαννάκο.
1: Μας καλημέρα, ακούτε. Μάνια, βεβαίως σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη Γιαννάκο. Συγχαρητήρια να του δώσουμε για την εκλογή του. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών Ελλάδος. Συγχαρητήρια, πρόεδρε.
2: Να είστε καλά και εσάς και στη Μάνια. Έχουμε ξαναμιλήσει πάλι για την ιδέα της δωρεάς οργάνων. Εγώ και εκεί που ήμουν σε μητηρίζει με αυτό, μια και έχω πάρει το δώρο Θεού εδώ και 18 χρόνια, ενώ στο σύλλογο είμαι 20 χρόνια και 2 χρόνια από όταν μου κάθαρση. Υποτίθεται για μέρα εντάξει, μετά από τόσα χρόνια. Άρα την ίδια δουλειά θα κάνω. Έκανα και πιο μπροστά, την ίδια θα κάνω και τώρα. Όσο μπορώ να βοηθήσω έναν συμπολίτη μου, έναν μυοπαθή μου, και όχι μόνο αυτό, και όποιος μου ζητάει τη βοήθειά μου, την έχει από μένα.
1: Τέλος πάντων, ένα συγχαρητήρια σε κάθε εκλογή θα πρέπει να το λέμε, γιατί κάθε εκλογή είναι δύσκολη. Οι εκλογές είναι δύσκολες. Οι κάλποι είναι εγκαστρωμένοι πάντα, έτσι έλεγε ο Φλωράκης.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ακριβώς εκλογές, επειδή παραιτήθηκε ο πρώην πρόεδρος.
1: Από αντιπρόεδρος μεταποιήσατε στη θέση του πρόεδρου.
2: Ναι, σύσταση διοικητικού συμβουλίου καινούργιο, μια και εγώ ήμουν πλέον ψηφών. Άρα επειδή το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών Ελλάδος, δεν λέει από πού πρέπει να είναι ο πρόεδρος. Άρα εδώ και 30 χρόνια που υπάρχει η Ομοσπονδία και λειτουργεί, πάντοτε βάζουμε πρόεδρο. Δεν έχει σημασία αν βγει και δεύτερος, ενώ ήμουν εγώ πρώτος, τότε στο 24 που κάναμε τις εκλογές, βάζουμε να είναι από την Αθήνα. Καταλαβαίνει τους λόγους, για να πηγαίνει πιο τακτικά.
1: Ναι, είναι πιο κοντά στο κέντρο, βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Απλώς να μας την δώσει, επειδή είπαμε άντε 15 μήνες μείναν ακόμα για τις εκλογές. Άντε κύριε Γιαννάκο, εγώ αν και εντάξει, λέω καλά με παιδιά εκεί. Άλφα αντιπρόεδρος χρόνια ήμουνα. Χρόνια Άλφα αντιπρόεδρος. Εντάξει, εγώ δώσα τον τίτλο. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συμβούλους, τους υπόλοιπους που παυσηφοί με κλέξανε. Και από το πόστο μου, όσο μπορώ να βοηθήσω και με το παραπάνω.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν?
2: Προβλήματα, άμα αρχίσω να σας τα πω, κύριε Ξινόπουλε, και η Μάια μας ακούει στη Λάρισα, γιατί είναι και στη Λάρισα. Τώρα με πήραν από τη Λαμία. Πήρα τον αναπληρωτή διοικητή της ΥΠΗ για να μιλήσει και είναι στα νοσοκομεία. Θα με πάρουν τηλέφωνο. Δεν θέλω να τα πω τώρα όλα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τι να σας πω τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω ακόμα να τα πω στον αέρα. Γιατί αν τα πω στον αέρα, θα επέμβει αμέσως ο κύριος Γεωργιάδης, ειλικρινά σου μιλάω. Θα επέμβει αμέσως. Γιατί θέλω οι διοικητές που είναι στα νοσοκομεία, θέλω οι άνθρωποι αυτοί που τους βάζει να έχουν και μια ιδέα από ιατρικής απόψεως.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θα σας το πω τώρα, γιατί θα σας το πω.
1: Ναι.
2: Το πιο νοσοκομείο, τώρα το λέω και ανατριχιάζω, τώρα μου το είπαν πριν μισή ώρα, πρόεδρος τοπικού συλλόγου, πήρε να μου ευχηθεί, τώρα με έπεισε το παράπονο, μου πήρε να μου ευχηθεί. Ναι. Και μου λέει: έχουν πάρα πολλά προβλήματα, πρόεδρε.

0: να τα πούμε. Πες μου λίγη τώρα, λέω, και θα το συζητήσουμε και με. Μας είπε ο διοικητής, γιατί μείναμε, θα μέναμε από φίλτρα, προσέξτε. Ξέρεις τι σημαίνει το φίλτρο για έναν αιμοκαθαρόμενο? Είναι τη δουλειά που κάνουν τα νεφρά. Το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι. Δεν, πρέπει να, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός. Έτσι. Ναι. Και τι τους είπε ο διοικητής με το ζόρι να τους δεχτεί, τοπικό σύλλογο, να πάω να ζητήσω ακρόαση με τον διοικητή και θα μου πει όχι. Ήρθαν τα κανάλια απ' έξω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να φτάσω εκεί. Του λέει, εντάξει ρε παιδιά, αν δεν έρθουν, ήταν Δευτέρα. Αν δεν έρθουν Τετάρτη, λέει, για να έρθουν την Παρασκευή μου ή τη στην αιμοκάθαρση. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να πει στον αιμοκαθαρόμενο ότι δεν θα κάνει την Τετάρτη αιμοκάθαρση όταν μπαίνει 3 ώρες και 3,5 στο μηχάνημα. Α, θα κάνει την Παρασκευή. Αν αληθεύει αυτό, κύριε Ξινόπουλε, ειλικρινά σας μιλάω, θα το διευκρινίσω. Θα μιλήσω και με τον ΥΠΕ, τον αναπληρωτή, γιατί δεν θέλω να πάρω το διοικητή. Γιατί αν πάρω το διοικητή θα μας ακούσει όλη η Ελλάδα. Και βλέπω να έρχεται ο Γεωργιάδης αύριο στη Λάρισα. Θα το διευκρινίσω, θα το πω, δεν λέω ποιο νοσοκομείο, ούτε ποιο σύρουγος με πήρε. Άρα αν θα το διευκρινίσω και αν φτάσω στο άκρη, γιατί εγώ έχω μάθει στη ζωή μου τα προβλήματα να τα λύνω με καλό τρόπο. Ούτε αντιπολίτευση κάνουμε, γιατί για μας η αρρώστια δεν έχει χρώμα. Το γνωρίζετε πολύ καλά όλα τα χρόνια αυτά, και εγώ έτσι πάω. Εγώ παίρνω εκεί και το λύνω με όμορφο τρόπο. Γι' αυτό θέλω και αυτό το θέμα τώρα να το λύσω και για άλλα πολλά πράγματα. Γιατροί δεν υπάρχουν. Νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχουν. Εμείς προς το παρόν, στο νοσοκομείο στη μονάδα μας, καλά πάμε στο Βόλο. Άρα για όλη την Ελλάδα, αν αρχίσω να σου το πω, θα κουραστεί.
1: Κύριε Γιαννάκο, δεν είναι κακό να έρθει και ο κύριος Γεωργιάδης, άμα είναι να λύσει το πρόβλημα. Δουλειά του είναι.
0: Όχι, ναι, αν όντως είναι έτσι, όπως μου τα είπε ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου, ναι, οπωσδήποτε θα πάμε στον διοικητή Τσίπη, γιατί μιλάμε για την κεντρική Ελλάδα τώρα. Μπορώ να σας πω και κάτι. Για γιατρούς που φωνάζει, η αλήθεια είναι ότι και οι νεφρολόγοι, επειδή δεν έχουν μεστό ικανοποιητικό, προτιμάνε τον ιδιωτικό τομέα. Στις κλινικές. Ξέρετε πολύ καλά τώρα ότι υπάρχουν και πολλές κλινικές. Όταν εγώ ξεκίνησα την αιμοκάθαρση το 2005, για να πάω κάπου να κάνω έστω μια εβδομάδα διακοπές, έπρεπε να έβαζα μέσα σε νοσοκομείο δημόσιο για να μπορέσω να πάω να κάνω. Ναι. Ναι. Τώρα να πάνε εκεί και δεν υπάρχουν γενικοί. Να φανταστείτε ότι παίρνουν από τα Τρίκαλα, του πάνε στην Άμπισσα. Παίρνουν από τη Λαμία, του πάνε στη Λιβαδιά. Το γνωρίζει και ο κύριος Γιουλιάς και ο κύριος Θεμιστοκλέος, που έχω άριστη σχέση με τον κύριο Θεμιστοκλέος. Ανά πάση στιγμή μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Πρόσφατα, με ένα περιστατικό στην Αθήνα, στο Αττικό, πήρα τηλέφωνο, με πήρε η γραμματέας του και μέσα σε 3 ώρες λύσαν το πρόβλημα. Εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή μου και γι' αυτό με χτιμάει ο κόσμος όλος και με ξέρει όλη η Ελλάδα.
2: Είναι πολύ ιδιαίτερο το πρόγραμμα, το πρόβλημα που έχετε, αγαπητέ πρόεδρε. Όλοι φαντάζομαι στρέχουν πάνω στον νεφροπαθή. Καταλαβαίνουμε την ουσία αυτών των πραγμάτων που μας λέτε. Άλλα ζητήματα υπάρχουν που μπορείτε να αναφέρετε εδώ,
0: κοιτάξτε,
2: στην εκπομπή?
0: Υπάρχει ένα βασικότερο θέμα, να το ακούσει όλοι όσοι μας ακούνε, όλοι, είναι τα οδηπορικά των αιμοκαθαρόμενων. Εδώ και πριν από τις εκλογές το 2023, μας τα είχαν πει, τα είχαν υπογράψει 3 υπουργοί υγείας, οι άνθρωποι, ότι, να σας φέρω ένα παράδειγμα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι εντάξει αυτά που παίρνουν και μέσα στην πόλη. Γιατί υπάρχουν, είναι κοντινές οι μονάδες και τα λοιπά. Εδώ στο Βόλο, αν πάρεις από τον άλλο Βόλο από την Ειρηνία, πάρεις ένα ταξί 12 φορές να πας και 12 να γυρίσεις, εγώ σου βάζω από 10 ευρώ, 5 να πας και 5 να γυρίσεις, άτε. Είναι 260, δηλαδή 26 φορές. Πολλές φορές είναι και 12-24, πολλές φορές είναι και 13, να πας 13. Και τους δίνει 150, ενώ τους είχε πει δώσεις 200. Εντάξει, με το 200 δεν είναι το πρόβλημα, αλλά λίγο πολύ κάπου καλύπτομαι. Και γιατί μέχρι 50 χιλιόμετρα τους έδωσαν 400, μέχρι 50 χιλιόμετρα, μέχρι 50, όχι αλλά 50 να πας και 50 να γυρίσεις, είναι μόνο τη μία διαδρομή μετράει, είπε να τους δώσει 550, τους έδωσε 40, 440. Εγώ τώρα, όχι το ξέρω εδώ και καιρό, στο ΙΟΠΗ που πήγαμε, μας είπανε, κύριε Γιαννάκου, γιατί ήμασταν τόσο καιρό, έβαλα και την κυρία Ζέτα, έβαλα όλους τους υπουργούς και τους συνεβουλευτές να παρακαλέσουν τον κύριο Πεταραλιά. Αυτός είναι εξονοβολητικός εκεί πέρα στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν μας δέχονται, ξέρω εγώ, το κόστος δεν είναι. 6 εκατομμύρια για όλο το χρόνο είναι για να δώσει αυτά που είχαν τάξει οι ίδιοι. Αυτοί και τα υπογράψανε. Αυτοί μας είπανε. Αλλά το πρόβλημα είναι στο ΙΟΠΗ. Να σου το δώσω να καταλάβετε όσοι μας ακούνε, είναι είδος παροχής, δηλαδή από ποια άποψη. Τη στιγμή που πήραν
2: παροχής,
0: τα κάψιμα.
2: Παροχής του ταμείου εννοείται.
0: Ναι, τη στιγμή που πήραν αύξηση τα κάψιμα. Τη στιγμή που πήραν να ανεβήκαν όλα, τα ταξί κτλ., έπρεπε να μας τα είχαν δώσει. Κι όμως, ακόμα δεν τα έχουν πάρει άνθρωποι και τρέπομαι να πάω σε μια μονάδα Γιατί όταν μου το πάνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά, καλά στον πρόεδρο. Τι έγινε τα διαπορικά, ειδικά μέσα στον πόλη τώρα που δίνει άλλο 250, 260 και παίρνει 150. Τι να πω εγώ, προσπαθούμε. Τόσο χρόνια λέει προσπαθείτε. Ντρέπομαι και ειλικρινά σας μιλάω. Ντρέπομαι και που πάω στις μονάδες και γι' αυτό και αποφεύγω.
2: Ναι, ο σκοπός είναι να πηγαίνετε και να έχετε επικοινωνία για να λύνονται τα...
0: Πάω, αλλά όταν πώς θα τους αντικρίσω τη στιγμή που έχουμε τόσο καιρό, προσπαθούμε και είναι είδος παροχής και πάλι δεν μας τα δίνουν. Και μας τα είχαν εντάξει οι ίδιοι τρεις υπουργοί υγείας. Ο Πλεύρης τότε, θυμάμαι ο κύριος Λιούπης, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πρόεδρε εδώ, λέει, έχω λέει τον Πλεύρη, λέει εδώ, ήταν τότε σε υπουργός υγείας, θα το υπογράψουν αύριο. Αναλαμβάνει ο κύριος Χωσιχοίδης, το υπογράφει αυτός. Τα αναλαμβάνει ο κύριος Άδωνης, το υπογράφει αυτός. Τα δεμπορικά αυτά που μας είχαν τάξει. 200 για επαρχίες μέσα στην πόλη, μέχρι 8 χιλιόμετρα, από 8 χιλιόμετρα μέχρι 50, 550 και από 50 χιλιόμετρα για πάνω ήταν 750. Κι όμως, 40 ευρώ έδωσε μόνο.
2: Η Ομοσπονδία Νευροπαθών Ελλάδος, τι άλλα προβλήματα διαχειρίζεται, Πρόεδρε?
0: Τα πάντα όλα εγώ, όποιος σύλλογος έχει πρόβλημα και μας ακούει, μας στέλνει μια επιστολή στα Υπουργεία, στα φάρμακα, στο κόστος των φαρμάκων, για την κάρτα. Να σας πω, μια και μου το είπες, η κάρτα ηλεκτρονική. Τώρα τελευταία εδώ και 5 μήνες βγήκε μια κάρτα ηλεκτρονική, είναι η ευρωπαϊκή κάρτα. Αυτή είναι η κάρτα ισχύει για τα κρατικά μουσεία, για κρατικά θέατρα, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δεν ισχύει στις επαρχίες. Άντε πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών μπλέξαμε. Γιατί στην επαρχία τα
2: είναι
0: αστικά...
2: Είναι ιδιωτικά τα αστικά, ενώ Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι δημόσια βέβαια.
0: Είναι ιδιωτικά και εκεί είχαμε μια κάρτα που τη θεωρούσαμε και τώρα βγήκε η διαταγή να τη θεωρήσουν όσοι μας ακούνε να πάνε να τη θεωρήσουν αυτή την κάρτα. Είναι μόνο για τα αστικά, ενώ περαστικά, τρένα, πλοία είναι ηλεκτρονική. Μόνο για τα αεροπλάνα που είναι ιδιωτικές εταιρείες και για τα αστικά μέσα στην πόλη. Θεσσαλονίκη και η Αθήνα ισχύει, γιατί εκεί να είναι κρατικά η κάρτα αυτή.
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται?
0: Γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια η Ρεξινόπολη. Εννοείται ότι έχει, και αυτή είναι ηλεκτρονική, δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, δεν έχουν βγάλει όλοι. Δεν είναι μόνο για τους ενευρωπαθείς, όσοι έχουν αναπηρία πάνω από 67% έχουν βγάλει την καρτούλα αυτή. Έχει έκπτωση στα περαστικά, έχει έκπτωση στα καράβια, μπορείς να πας δωρεάν στα κρατικά μουσεία, μπορείς να πας στα θέατρα τα κρατικά με την κάρτα αυτή. Δεν μπορείς να πας στα αστικά να μετακινηθείς, πρέπει να θεωρείς την κάρτα αυτή που θεωρούσαμε κάθε χρόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Μάλιστα. Πώς θέλετε να κλείσουμε την συζήτηση αυτή, Πρόεδρε?
0: Η συζήτηση αυτή τώρα, κοιτάξτε, μας ακούν όλοι και εγώ, επειδή έχω πάρει αυτό που το έχω ονομάσει δώρο Θεού, πόσο μας ακούνε, αν και είμαστε όλοι δωρητές οργάνων, εύχομαι ειλικρά μέσα στην καρδιά μου ποτέ δεν μην έρθει κινήσει τώρα για κανένα, γιατί και στο Βόλο τώρα έχουν πολύ καιρό να γίνει μια δωρεά, γιατί εγώ πάντοτε όταν γίνονται δωρεές, παίρνω τις οικογένειες να κάνω μια εκδήλωση και τους τιμώ για να ευαισθητοποιήσω και τους υπόλοιπους.
2: Και πολύ καλά
0: κάνετε. Να παίρνει τη γενναία απόφαση. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και ποτέ να μιλάμε ποτέ, γιατί κάθε μέρα μας ξημερώνει να κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί το να πηγαίνεις 4 ώρες για ημοκάθαρση ανά 2 μέρες είναι και να βλέπεις το νερό για γέασμα είναι σοβαρό πρόβλημα. Ο μεταμοσχευμένος, εγώ γι' αυτό έχω και στην οικογένειά μου, είναι κληρονομικό και έχω τόσα χρόνια και προσπαθώ γιατί ναι, μεν. Και εγώ προσέχω γιατί κάνεις φαρμακευτική αγωγή. Άρα μπορείς να πας πιο ελεύθερα κάπου, μπορείς να πιεις το νερό όσο μπορείς πιο πολύ.
1: Αλλάζει η ποιότητα της ζωής και η καθημερινότητα, κύριε Γιαννάκο, είναι αυτό
0: ναι,
1: που μετράει.
0: Εννοείται. Γιατί αν
1: οπότε
0: βλέπω το
1: είναι
0: νερό...
1: σημαντικό. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω έτσι ακόμα μια φορά με αφορμή τη συζήτησή μας ότι όταν κανείς είναι εγκεφαλικά νεκρός δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στη ζωή. Θα πάνε χαμένα τα όργανα αν μπορούν να αξιοποιηθούν και είναι κρίμα να μην δωρηθούν και να δώσουν αυτό το δώρο που λέτε κι εσείς άλλους συνανθρώπους να το πάρουν για να έχουν αυτή την ποιότητα.
0: Και νέοι άνθρωποι που περιμένουν 9 και 10 και 12 χρόνια. Ο τελευταίος που κάναμε στο νομό Μαγεσίας τώρα είναι 2 μήνες, είχε 19 χρόνια ο άνθρωπος. Είχε επιβληθεί. Τον παρακαλούσαμε, είναι νέος άνθρωπος, ήταν 2 χρόνια. Πήγαινε, ήταν ξανά μεταμοσχευμένος από τον πατέρα του. Κάποια στιγμή, εντάξει, πόσα χρόνια το κρατήσει, γιατί ένα μόσχημα από ζώντα δότη μπορεί να κρατήσει και 15 και 17. Από πτωματικό δότη εξαρτάται. Φτάνει και μέχρι 3 τώρα, εξαρτάται αν τον πήρε νέο, αν είχε 10 χρόνια στην αιμοκάθαρση. Παίζουν πολλά ρόλο. Γι' αυτό λέμε, όσοι έχουν δικούς τους ανθρώπους, καλά είναι και βλέπουν τους δικούς, ειδικά η μάνα το παίρνει αμέσως απόφαση. Άρα και οι μανάδες πολλές φορές λίγο δύσκολα. Εγώ θα το πω και στον αέρα και μας αγνώρι. Η δική μου η γυναίκα έχει δώσει δεύτερη ζωή στο γιο μου. Εδώ και 3 χρόνια έδωσε ένα νεφρό. Καλά πάει, εντάξει. μπορεί να είναι ο οργανισμός τους λίγο πεσμένος στα, στα επίπεδα της Ελλάδας, άρα είναι πολύ καλά. Ο γιος μου θέλει να προσέχει, δεν έχει σημασία αν είναι της μάνας στο νεφρό, όπως και εγώ. Δεν έχει σημασία αν ήταν, το πήρα από νέα κοπέλα 32 χρονών, άρα πρέπει να προσέχουμε, όπως το είπατε, αλλά είναι διαφορετική η ζωή μας, η καθημερινότητα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και υγεία σε όλου.
2: Στην επόμενη επικοινωνία να έχουμε πιο ευχάριστα νέα.
0: Ναι, ειδικά. Ειδικά για νέους ανθρώπους να πάρουν το δώρο Θεού.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Στέργιο Ζιώγα, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέσονος. Σήμερα, κύριε Ζιώγα, καλημέρα. Έχετε μία ενημερωτική συνάντηση, να πω, σύσκεψη με παρόντα έναν φυτοπαθολόγο καθηγητή για να συζητήσετε το πρόβλημα που υπάρχει με τα δέντρα. Τι ακριβώς συμβαίνει, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο που μας δίνετε.
0: Χαρά δική μας είναι, αλλά τα ίδια συζητάμε νομίζω κάθε φορά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μετά από πάρα πολλές συσκέψεις, πάρα πολλούς καθηγητές, πάρα πολλούς ερευνητές, πήραμε μια πρωτοβουλία, καλέσαμε σαν σύλλογος τον κύριο Καραγλανίδη Γεώργιο, ο οποίος είναι φυτοπαθολόγος, εξειδικεύεται στις ξηρές βέργες στα πυρηνόκαρπα, γιατί να σας κάνω λίγο μια ανάλυση, η φόμοψη που εδώ και 15 χρόνια χτυπάει τα αμύγδαλα, ξεκίνησε με την ποικιλία Φυρανιά, την κορονίδα του αμυγδάλου, το brand name να το πούμε και αγγλικά, έχει επεκταθεί από πέρυσι και στα πυρηνόκαρπα, Ροδάκινα, Βερίκοκα.
0: Οι βέργες που λέτε είναι αυτό, η φόμοψη?
1: Η βέργες που ναι, είναι φόμοψη, βασικά δεν ξέρουμε τι είναι, ξεκίνησε σαν φόμοψη.
0: Περιγράψτε μας λίγο την ασθένεια, δηλαδή τι παθαίνουν, τα στραγγίζουν τα δέντρα, τι παθαίνουν?
1: Τα δέντρα αρχίζουν, στεγνώνουν η παραγωγική βλαστή, η ετήσια βλαστή, με αποτέλεσμα το δέντρο να αρχίζει, όπως είπατε πολύ σωστά, να στραγγίζει και στο τέλος να παθαίνει αποπληξία και να πεθαίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική δυσχέρεια των παραγωγών και ξέρετε κάτι...
0: Δεν βγάζουν καινούριους καρπούς δηλαδή, έτσι να το καταλάβουμε δέντρο, απλά.
1: Για να καταλάβετε απλά, το δέντρο είναι λες και το βάλατε φωτιά.
0: Δηλαδή, λες και κάηκε.
1: Μπράβο, μετά από 4-5 χρόνια το δέντρο τελειώνει.
0: Ενώ κανονικά θα μπορούσε να είναι παραγωγικό για, ξέρω εγώ, δεκαετίες.
1: Έτσι ακριβώς. Και επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είμαστε εμείς οι αγρότες, ούτε ερευνητές, ούτε καθηγητές. Πρέπει μπροστά να μπει το Υπουργείο ή το κράτος. Δεν είναι τώρα, μαθαίνουμε ότι η έρευνα στοιχίζει 50 με 60.000 ευρώ. Δηλαδή το ποσό
0: είναι μικρό. Ναι. Είναι μικρό γιατί σε σχέση με το αν βρεθεί τέλος πάντων η αιτία και ο τρόπος να αντιμετωπιστεί, μιλάμε για ένα όφελος τεράστιο για τον αγροτικό κόσμο. Κύριε Ζιώγα, υπήρξαν μέχρι τώρα κάποια αντιμετώπιση που είδατε να λειτουργεί στα δέντρα με σκευάσματα ή δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Έχετε κάποιες οδηγίες? Σήμερα ο καθηγητής που θα έρθει έχει να σας δώσει κάποια οδηγία για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε την ασθένεια αυτή, αυτό το φαινόμενο. Είναι θέμα κλιματικό, ας πούμε, είναι θέμα τι?
1: Επειδή με τους γεωπόνους που συνεργαζόμαστε τηρούμε αυστηρά το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τη λεγόμενη πράσινη γεωργία, δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε φάρμακα τα οποία δεν είναι στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν έχουν έγκριση για να χρησιμοποιηθούν.
1: Μπράβο. Πηγαίνουμε κατά γράμμα με αυτά που μας λένε οι γεωπόνοι. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν όμως.
0: Μηδέν.
1: Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε ότι μετά από δύο μέρες τώρα λέει ότι θα αλλάξει ο καιρός και θα έχουμε βροχοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι έχει να γίνει μετά που θα ανέβει η θερμοκρασία? Διότι ο μύκητας ή το σύμπλοκο των μυκήτων αυτών αναπτύσσεται από την υγρασία.
0: Από την υγρασία, βέβαια.
1: Μπράβο, και από τις ζέστες, να το πούμε έτσι χωριάτικα.
0: Οπότε θα τα έχουμε μαζί όλα, ξαφνικά και σε ποσότητα και σε ένταση.
1: Οπότε θα γίνει ένα κοκτέιλ καταστροφικό. Όσον αφορά για αυτό που με ρωτήσατε για τον κύριο καθηγητή, θα κάνουμε έναν έλεγχο στο χωράφι, θα αρχίσει ένα κτήμα να κάνει κάποια διαπίστωση και...
0: Ευελπιστώντας κι εσείς να κάτι καινούριο να βγάλει ή κάποια τέλος πάντων οδηγία να δώσει.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς, ξέρετε, δεν θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα ξεκινήσουν την έρευνα. Θέλουμε αποτέλεσμα. Η έρευνα θα διαρκέσει γύρω στα 2 με 3 χρόνια.
0: Πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα, κύριε Ζιώγα? Δηλαδή, είναι της περιοχής Νέσονα, είναι εξαπλωμένο και στην υπόλοιπη χώρα? Τι εικόνα έχετε?
1: Ξεκίνησε από την ποικιλία Φυρανιά, όπως σας προανέφερα, αλλά... Ναι. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι έχει επεκταθεί και στις άλλες ποικιλίες. Και τις παλιές, δηλαδή την Τέξας και την Ρέτσο, αλλά και στις καινούργιες τις αυτογόνιμες που ο κόσμος μη μπορώντας να παράγει από αυτά έχει επεκταθεί και σε καινούργιες ποικιλίες.
0: Ναι.
1: Και παρατηρούμε ότι και οι καινούργιες ποικιλίες δειλά-δειλά αρχίζουν και παρουσιάζουν προβλήματα από τους μήκητες αυτούς, από το σύμπλοκο των μήκητων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε στο Δήμο, πρώην Δήμο Νέσυνος, μιλάμε για 16.000 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Και στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας απαριθμεί γύρω στα 65.000-70.000 στρέμματα.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιώγα, η περιοχή αυτή, η δική μας εδώ που περιγράφεται τώρα, είναι και η κύρια περιοχή παραγωγής αμυγδάλου πανελλαδικά.
1: Βεβαίως, και με πολύ περηφάνεια θα σας αναφέρω ότι καλύπτουμε το 2% της παγκόσμιας παραγωγής.
0: Της παγκόσμιας παραγωγής. Είναι μεγάλο το νούμερο. Μπορεί να ακούγεται 2% μικρό, αλλά αν το βάλεις σε παγκόσμια δεδομένα είναι μεγάλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για σας. Είναι και μόνο καλλιέργεια τα αμύγδαλα στην περιοχή?
1: Είναι μόνο καλλιέργεια. Εντάξει, υπάρχουν και χτήματα με βερίκο, κάμερο, δάκιμο. Ελιές υπάρχουν σε υψομετρικά μέρη. Αλλά το θέμα είναι, όπως το είπατε, ότι είναι η κύρια καλλιέργεια και οι μήκητες χτυπάνε ασύστολα. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα το συνωμοσιολογικό σενάριο να υπάρξει καταστροφή. Τι θα γίνει?
0: Στις επαφές που είχατε όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο με το Υπουργείο, με το Μπενάκιο, δεν ξέρω με ποιον άλλον είχατε επαφές, υπήρξε κάποια κίνηση, κάποιο σχέδιο ότι θα ξεκινήσει, όπως λέτε, η έρευνα ή κάποιο πείραμα? Έχει γίνει κάποιο βήμα συγκεκριμένο προς αυτό ή δεν έχει ξεκινήσει ποτέ τίποτα?
1: Δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει.
0: Θα ξεκινήσει από πού, από ποια υπηρεσία?
1: Λογικά από ό,τι φαντάζομαι, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, λογικά από το Υπουργείο θα ξεκινήσει.
0: Mm-hmm.
1: Να χρηματοδοτήσει την έρευνα, θα ξεκινήσει. Εμείς όμως είμαστε...
0: Στο μεταξύ τρέχει ο χρόνος, ναι.
1: Ο χρόνος τρέχει, τα δέντρα δεν περιμένουν, ο καιρός, όπως προαναφέρεται, η κλιματική κρίση, αλλαγή είναι εδώ πέρα, χτυπάει την πόρτα, και εμείς περιμένουμε.
0: Τώρα πότε θα έχετε αποτελέσματα από τη σημερινή αυτή επιτόπια, τέλος πάντων, επίσκεψη του καθηγητή αυτού που έχετε κάλεσει σήμερα? Θα πάρει κάποια δείγματα, θα κάνει κάποιες αναλύσεις και σε δεύτερο χρόνο θα σας απαντήσει?
1: Φαντάζομαι έτσι θα προκύψει η δουλειά. Θα πάρει κάποια δείγματα ο άνθρωπος, θα τα δει και θα μας πει. Τώρα το διάστημα αυτό, να σου πω την αλήθεια, πέρα από το χωράφι που είμαστε, δεν γνωρίζουμε τα διαδικαστικά αυτά. Αλλά μιας και μου δίνετε το βήμα, θέλω να καλέσω όλο τον παραγωγικό κόσμο, όλο τον αγροτικό κόσμο να προσέλθει. Θα είναι μια πολύ καλή ημερίδα.
0: Πού θα γίνει, για πείτε μας λεπτομέρειες, ώρα, τόπο?
1: Ναι, θα γίνει 8.30, μεταξύ 8.30 και 9 η ώρα,
0: ναι,
1: στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Σικουρίου. Η αίθουσα είναι κλιματιζόμενη. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πιστεύουμε. Αν και οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν τίποτα τη ζέστη, αλλά θα είναι όλα μια χαρά.
0: Είναι και καλή ώρα, 8 με 9 είναι καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα μας πείτε όταν θα έχετε νεότερα και αν έχετε πρόχειρο. Μια αίσθηση, πόσα δέντρα σε ποσοστό επί του συνόλου είναι αυτά που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα? Είναι, ας πούμε, τα μισά, είναι όλα, είναι το 50%, το 10%, το 30%, λέω εγώ τυχαία νούμερα τώρα.
1: Είναι γύρω στο 35-40%.
0: Μάλιστα, και το βλέπετε να ανεβαίνει και αυτό σας ανησυχεί?
1: Εγώ στα όνειρά μου προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος.
0: Να είστε, αλλά φτάνει ένα όνειρο.
1: Η πραγματικότητα λέει άλλα. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, εγώ είμαι στο χτήμα μέσα και καθαρίζω τα στεγνά μέρη, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια, και καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιώργα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία να έχετε σήμερα στην ημερίδα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Είπαμε πάμε στο Βόλο και πάλι να συναντήσουμε τον κύριο Ραματά, αντιδήμαρχος Νοτιού Πηλίου και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Θες να πεις τα συγχαρητήριά σου εσύ.
1: Θέλω να πω τα συγχαρητήριά του, ναι, γιατί είναι νέος στη θέση ο κύριος Ραματάς. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξενόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Χαίρομαι που μιλάμε, δεν χαίρομαι για αυτό που συνέβη, αλλά και απ' την άλλη είμαι χαρούμενος γιατί ήσασταν αποτελεσματικοί.
2: Αντιμετωπίστηκε γρήγορα, ναι. Χτες γύρω στις 10 και 20 περίπου λάβαμε ένα μήνυμα από το ΕΣΚΕΔΙΚ ότι στην περιοχή του Νεοχωρίου...
1: Θες να μας τα κάνεις, Λιανά, το ΕΣΚΕΔΙΚ τι είναι?
2: Το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
2: Λάβαμε ένα σήμα ότι στην περιοχή του Νεοχωρίου υπάρχει μια εξέλιξη, μια φωτιά η οποία εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει, ήταν γύρω στις 10 και 20, περίπου 10 και μισή. Αμέσως κινητοποιήθηκαν τα πλησιέστερα πυροσβεστικά οχήματα, το ένα του Νεοχωρίου, τα δύο του Νεοχωρίου που σταθμεύουν στο πυροφυλάκιο του Νεοχωρίου και το ένα του Αγίου Γεωργίου Ηλίας. Παράλληλα μετακινήθηκε, άρχισαν να κινητοποιούνται και από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Εργαλαστής. Έσπευσαν άμεσα, πρόλαβαν και την πρόλαβαν σχεδόν στην αρχή της τη φωτιά. Βέβαια ο Δήμος και η Περιφέρεια Θεσσαλίας κινητοποίησαν χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία έσπευσαν και αυτά στον χώρο και υδροφόρες, προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά μετά, όσο η φωτιά περιοριζόταν, να αρχίσουν να αποδεσμεύονται πυροσβεστικά για να μπορούν να επιστρέψουν στις βάσεις τους για τυχόν άλλα γεγονότα.
1: Να πούμε ότι ήταν κοντά στο Νεοχώρι.
2: Ήταν κοντά στο Νεοχώρι, ήταν στην έξοδο του Νεοχωρίου προς Χορέφτρα, από το Νεοχώρι προς Χορέφτρα, 100 μέτρα μετά την έξοδο του Νεοχωρίου, νότιο-δυτικά περίπου έτσι.
1: Τα ντρόουν παίξαν ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία?
2: Τα
1: ντρόουν της πυροσβεστικής.
2: Βεβαίως, από εκεί πήραμε το σήμα. Από τα ντρόουν πήραμε το σήμα. Αυτά ήταν πρώτα τη μικρή φωτιά, τη μικρή εστία που είχε ξεκινήσει.
1: Αυτή η εστία ήταν σε καθαρισμένο κτήμα?
2: Αυτή η εστία ήταν πλησίων ενός καλλιεργημένου κτήματος, κοντά σε ένα καλλιεργημένο κτήμα, το οποίο συνόρευε με ένα μεγάλο ρέμα, το οποίο ήταν δασωμένο ρέμα, ένα δασωμένο ρέμα.
1: Βεβαίως περιμένουμε την πυροσβεστική να μας πει το ανακριτικό τμήμα. Αλλά
2: ακριβή αίτια, ναι, σίγουρα θα
1: περιμένουμε. Το μυαλό σας πάει κάπου, μια που ήσασταν από τις πρώτες στιγμές εκεί?
2: Κοιτάξτε, όταν μια φωτιά εκδηλώνεται τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, σε αυτό το σημείο, παντού πάει το μυαλό σου. Αλλά μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός, πολλά μπορεί να είναι. Αν δεν δούμε το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.
1: Δημήτρη Ραματά, είσαι υπεύθυνος και της πυροπροστασίας του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Σε τι κατάσταση είναι?
2: Εγώ είμαι συντονιστής των οργάνων της πολιτικής προστασίας.
1: Σωστά. Σε τι κατάσταση είμαστε?
2: Κοιτάξτε, σε τι κατάσταση είμαστε? Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με υδροφόρες, μηχανήματα, τα οποία όλα αυτά τα έχουμε από το Μετρό Εργοληπτών του Δήμου, αντιπυρικές που προσπαθούμε να τις συντηρήσουμε και να ανοίξουμε καινούργιες αντιπυρικές σε συνεργασία με το Δασαρχείο και την Περιφέρεια, με το Μετρό Εθελοντών, τις εθελοντικές ομάδες οι οποίες αυτές δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Δύο εξ αυτών μάλιστα χτες ήταν εκεί παρόν. Γενικώς είμαστε σε μια καλή κατάσταση, θα έλεγα. Βέβαια, εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Όσο το δυνατόν καλύτερα βρίσκεσαι, αυτό θα είναι το πιο τέλειο. Με δεξαμενές οι οποίες έχουμε εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία, επικίνδυνα σημεία, ανοιχτές και κλειστές δεξαμενές νερού, αντικατάσταση κουρνών, όπου υπάρχει πρόβλημα και όπου δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο Δήμος μας έχει περίπου γύρω στους 100-120 κουρνούς σε όλο το Δήμο διασπαρμένους. Με τα δίκτυα νερού πάντα να είναι σε ετοιμότητα για να μπορούν τα αυτοκίνητα να φουλάρουν. Είναι κρίσιμος παράγοντας αυτά, να είναι κοντά σε κουρνό να μπορούν να παίρνουν γρήγορα νερό. Γενικώς, ναι, είμαστε σε μια καλή κατάσταση, θα έλεγα. Θέλει ετοιμότητα και θέλει προσοχή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από τους κατοίκους και από όλους μας και από τους επισκέπτες.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν τα δελτία και οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, τότε σκάνε τα φαινόμενα, διότι
2: ακριβώς
1: συνεχίζουν να υπάρχουν απρόσεκτοι άνθρωποι.
2: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Εμείς βέβαια δεν σταματάμε, ενημερώνουμε τον κόσμο, κάνουμε συνεχείς καμπάνιες προκειμένου να προσέχουν. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάσει στο 4 και αρχίζουν και απαγορεύσεις σε δάση και αλσίλια, το εφαρμόζουμε, τοποθετούμε ταμπέλες. Προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς σε μια επικοινωνία με τον κόσμο για να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Έτσι.
1: Δεν είναι, αλήθεια είναι
2: μόνο,
1: αυτό.
2: Δεν είναι μόνο οι πρισμοί, ας πούμε, και αυτά, αλλά ξεκινάνε από αμέλεια. Και δυστυχώς αυτό στοιχίζει. Στοιχίζει αρκετά.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν να πούμε στους ανθρώπους που τρέξαν πρώτοι και στο πυροσβεστικό σώμα και σε εσάς τους δημοτικούς που ήσασταν κοντά. Να ευχηθούμε να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, διότι κάθε φορά νιώθουμε την καρδιά μας να φεύγει από τη θέση της. Δημήτρη Ραματάς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, χθες το βράδυ στο πρώτο αρχαίο θέατρο, πρώτο, έχουμε και δεύτερο, γι' αυτό το λέμε πρώτο, το αρχαίο θέατρο που έχουμε στην πόλη μας, το αυτό υπέροχο αρχαίο θέατρο, δόθηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση. Είναι η παράσταση Αρπαγή της Περσεφόνης, η Επιστροφή. Είναι μια παραγωγή της Αθήνας, καθώς είναι στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες χθες πήγε ο κόσμος και παρακολούθησε την παράσταση. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που στη σύγχρονη εποχή το αρχαίο θέατρο φιλοξενεί μια ολοκληρωμένη επαγγελματική θεατρική παραγωγή. Ως τώρα είχαν γίνει κάποιες πολιτιστικές δράσεις, μουσικές εκδηλώσεις, το μαθητικό φεστιβάλ βέβαια αρχαίου θεάτρου κτλ. Αλλά έτσι σε αυτό το επίπεδο της πλήρους επαγγελματικής παράστασης ήταν η πρώτη φορά που φιλοξένησε το αρχαίο θέατρο της πόλης μας μια τέτοια παράσταση. Δωρεάν μένει η είσοδος, αλλά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η κράτηση. Υπάρχει μια κριτική εδώ ότι πολύ γρήγορα εξαντλήθηκαν οι θέσεις. Δεν έγινε γνωστό ότι θα γίνει αυτή η παράσταση εδώ. Υπάρχει μια τέτοια γκρίνια, γιατί να μην διατεθούν μέσω του Δήμου ή μιας πλατφόρμας, τέλος πάντων, που αφορά τους Λαρισαίους περισσότερο ως κοινό αυτή η παράσταση. Εν πάση περιπτώσει, έχει και σήμερα η δεύτερη και τελευταία παράσταση που θα δοθεί. Εντάξει, αν δεν είναι κανείς μέσα, μπορεί λίγο απ' έξω να πάρει μια ωραία γεύση. Καλά θα είναι και έτσι. Στις 9 παρα 10 είναι η ώρα έναρξης. Όποιος θέλει και μπορεί να βρεθεί εκεί κοντά και αν νιώθει ότι δεν τον καταπονεί και δεν τον απειλεί η ζέστη, να, εγώ απλά το αναφέρω για να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό. Τώρα, ο σύλλογος, ο ιατρικός εδώ της Λάρισας έχει βγάλει ανακοίνωση με οδηγίες για τις δύσκολες αυτές συνθήκες τις καιρικές. Κάπου το είχα βρει και κάπου το έχασα, αλλά θα το ξαναβρω. Υπάρχουν οδηγίες και για τα βρέφη και για τα μωρά, έτσι μην ξεχνούμε ότι ζεσταίνονται πολύ, μην τα φασκιώνετε τα μωρά, γυμνά να τα έχετε.

Λοιπόν, μας λέει ο Τρικός Σύλλογος της Λάρισας, διατηρήστε το σώμα σας δροσερό και καλά ενυδατωμένο, διατηρήστε το σπίτι σας δροσερό, μείνετε μακριά από τον ήλιο, μην βγαίνετε έξω όταν έχει πολύ ζέστη, να μένετε στη σκιά. Να θυμάστε ότι οι θερμοκρασίες που δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία είναι υποσκιά, κάτω από τον καυτό ήλιο μπορεί να είναι 10 και 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες. Έτσι έπαθα και εγώ την Κυριακή, 16 λεπτά κάτω από τον ήλιο, η θερμοκρασία υποτίθεται ήταν στους 37, αλλά αν θερμομετρούσε τον ήλιο ήταν στους 46. Τα λέω εγώ τώρα, μπας και τα ακούσει κανένας διευθυντής και σταματήσει αυτή την αιμονή με το να κάνουμε τον καύσωνα και να περιμένουμε η έρμη και δυστυχής ρεπόρτερ μεγαλύτερης ηλικίας κάτω από τον ήλιο 20 και 25 λεπτά. Είναι όχι οδυνηρό και επικίνδυνο. Προστατεύστε βρέφη, νήπια και μικρά παιδιά. Απαιτείται αποφυγή του ήλιου τις ώρες 10 με 4. Προστατευτικός ρουχισμός, δηλαδή καπέλο, γυαλιά. Χρήση ανθεκτικού στο νερό αντιλιακού ευρέου φάσματος με δείκτη 50. Αυτό πρέπει να εφαρμόσετε 15-30 λεπτά πριν την έξοδο. Μην το βάλετε και βγείτε έξω όπως κάνω εγώ. Βάλτε το πιο πριν και μετά βγείτε. Λοιπόν, κάθε 1,5 με 2 ώρες πρέπει να το ανανεώνουμε. Ακόμη και με συννεφιά. Τα βρέφη κάτω των 6 μηνών να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, ενυδάτωση με χορήγηση νερού ή χυμών. Μην αφήνετε σημαντικό παιδιά και ζώα σε παρκαρισμένα οχήματα. Μπορεί να επέλθει ο θάνατος μέσα σε λεπτά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μην αφήνετε τα παιδιά σας ή τα ζωάκια σας μέσα στο αυτοκίνητο ούτε για δευτερόλεπτα. Μόνα τους, με κλειστά παράθυρα, με αυτές τις συνθήκες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να μένετε, λέει, στο πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού σας, ιδίως τη νύχτα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν μπορείτε να δροσίσετε και επαρκώς στο σπίτι. Τις δύσκολες ώρες να πάτε σε κλιματιζόμενους χώρους όπως είναι αυτοί των Δήμων. Αποφύγετε τις σκοπιώδεις δραστηριότητες. Αν πρέπει να κάνετε, λέει, κάποια βαριά χειρονακτική εργασία, προτιμότερο να την κάνετε 4 με 7 το πρωί. Θα σηκωθώ 4 ώρα, βάλω σκούπα αύριο. Σιδερό, δεν υπάρχει. Φορέστε τσαλακωμένα, δεν σιδερώνω τίποτα με τέτοια θερμοκρασία. Δεν με απασχολεί. Λοιπόν, και at last but not least που λένε και οι Άγγλοι, καθόλου ασήμαντο από τα υπόλοιπα, φτιάχνουν και λέξεις, να ελέγχετε τακτικά τους ευάλωτους ανθρώπους του κοινωνικού περίγυρου σας. Ιδιαίτερα η προσοχή χρειάζεται όσοι είναι πάνω των 65 και όσοι πάσχουν από αναπηρία ή και χρόνια νόσο της καρδιάς, των πνευμόνων ή των νεφρών και ζουν μόνοι. Τηλεφωνήστε τους, επισκεφτείτε τους. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, με μάτιασαν. Η ζέστη φταίει, η ζέστη. Ναι, το βρήκα. Κάνω σαρδάμ και κεδίζω, όλα θα τα πάθω σήμερα. Δεν μου έχει φύγει χαρά πάντως, εντάξει, καλό και αυτό. Να. Σκέφτομαι ότι με ακολουθεί για μένα σκληρό ροκ στον καύσωνα και παραλυρώ. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, επικοινωνήστε με τους ανθρώπους αυτούς που μπορεί να ζουν μόνοι και να έχουν λίγο μεγαλύτερη ανάγκη τη βοήθειά μας. Το νου μας σε όλους αυτή την δύσκολη συγκυρία. Τι, θα πούμε και ειδήσεις? Άντε, τις πούμε και αυτές. Πάμε.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 41 βαθμούς, με την περιφέρεια και τους δήμους να έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, να διαθέτουν κλιματιζόμενες αίθουσες στη διάθεση των πολιτών, τους οποίους και καλούν να τηρούν μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα ολόκληρη η περιφέρεια Θεσσαλίας, εκτός των σποράδων και των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Μουζακίου. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβολή της δίκης και των ενστάσεων ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελές πρότεινε χθες την απόρριψη των αιτημάτων για αναβολή της δίκης. Νεκρή σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε 77χρονη Τρικαλινή χθες το μεσημέρι στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνη. Η γυναίκα έφερε σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να προκλήθηκαν από πτώση. Η Μαγνησία κατέγραψε τις περισσότερες παραβάσεις για τη μη χρήση κράνου στη Θεσσαλία κατά τους τροχονομικούς ελέγχους από 13 ως 19 Ιουλίου. Από τους 125 οδηγούς και συνεπιβάτες βεβαιώθηκαν συνελικά στην περιφέρεια, οι 89 εντοπίστηκαν στη Μαγνησία, οι 18 στη Λάρισα, οι 12 στα Τρίκαλα, οι 6 στην Καρδίτσα. Σε ανοιχτή συνέλευση κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ καλούν τους πολίτες και τους φορείς του Βόλου, 5 συλλογικότητες της πόλης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 8.30 στο θεατράκι του Ανάβρου, με στόχο το συντονισμό των επόμενων ενεργειών μετά την έγκριση των 50 περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας. Το αυτόφορο Βόλο οδηγήθηκε ζευγάρι που αλληλομηνήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, ύστερα από καυγά στο σπίτι του μετά από έξοδο. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε ελαφριά σωματική βλάβη, όμως η δίωξη κρίθηκε απαράδεκτη, καθώς δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο της μήνυσης. Με παιδίατρο ενισχύεται άμεσα το Κέντρο Υγείας Αγοράς, καλύπτοντας μια σημαντική ανάγκη για τις οικογένειες του Ανατολικού Πηλίου. Σε πλήρη εξέλιξη υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στη Θεσσαλία, με αξιοποίηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, τονίζει ανακοίνωσή της Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε νέα φάση περνούν οι εργασίες για τον κυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Παναγού Λυρών Πολυτεχνείου Φαρσάλεων στη Λάρισα, με το νέο στάδιο για την ολοκλήρωση του ιστορικού δακτυλίου να αφορά κυρίως ανακατασκευή τμήματων της Ιερών Πολυτεχνείου. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ έχουν τεθεί από χθες Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διάλευση οχημάτων και πεζών από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών. Προσωρινά κλειστή είναι από χθες και ως 24 του μήνα η περιφερειακή οδός Μουρεσίου Αγίου Ιωάννη λόγω έργων αποκατάστασης ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η κυκλοφορία προς και από Αγιάννη θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου Αγίου Ιωάννη. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Έτσι φτάνει στο τέλος του και το θεσσαλικό περισκόπιο το σημερινό. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, είπαμε, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Αν δεν έχετε δροσερό χώρο για τις δύσκολες ώρες τις μεσημεριανές, υπάρχουν αίθουσες που διατίθενται στο Δήμο Λαρισαίων, στο ΚΑΠΗ εκεί στην Ιερών Πολυτεχνείου κοντά, με την 23η Οκτωβρίου. Θα περάσει και αυτό. Υπομονή, υπομονή. Να είμαστε όλοι καλά και καλό υπόλοιπο να έχετε. Would you worry for me with the...

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσει την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα $90 το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
3: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός, για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς, άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: 7 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
0: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
1: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθα από πού, αναγυρού το θέλω.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ertvol.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ και παντού, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς.

Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς είστε συντονισμένοι μαζί μας από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από το ertheco.gr. Σήμερα 21 Ιουλίου είναι η μέρα γρήγορου ανθυγιεινού φαγητού, να σας το πω και στα αγγλικά, National Junk Food Day λοιπόν σήμερα. Μια μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο σε αυτή την ημερομηνία, είναι μια ανεπίσημη γιορτή που ξεκίνησε εννοείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δίνει την άδεια στους λάτρεις του φαγητού, σε εμάς όλους τους κοιλιόδουλους, να απολαύσουμε χωρίς καμία ενοχή τα αγαπημένα μας σνακ και γλυκά, τα οποία συνήθως αποφεύγουμε να καταναλώνουμε στην καθημερινότητα. Ο όρος junk food χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 και αναφέρεται σε τρόφιμα που είναι έτσι πολύ πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι, αλλά προσφέρουν και ελάχιστος καθόλου θρεπτική αξία. Τα πιο δημοφιλή τώρα σε αυτή την κατηγορία του fast food είναι τα μπέργκερ, λαχταριστά τηγανιτά πατατάκια και έξτρα λιωμένο τυρί έτσι συνοδευτικά, οι τηγανιτές πατάτες φυσικά, αρμυρές, τραγανές και συχνά συνδυασμένες με διάφορες σως και σάλτσες, γλυκά και αρτοσκευάσματα όπως ντόνατς με πολύχρωμες επικαλύψεις, ζάχαρης, μπισκότα και κέικ, τα σνακ σε συσκευασία φυσικά, πατατάκια, γαριδάκια, popcorn και ούτω καθεξής, είδη ζαχαροπλαστικής όπως μπάρες σοκολάτας, καραμέλες, ζελεδάκια, κρουασανάκια, όλα αυτά που μας αρέσει να σνακάρουμε συνήθως. Οι ρίζες τώρα του junk food, αν και η ακριβής προέλευση της ημέρας της σημερινής δεν είναι σαφής, να πούμε ότι η σημερινή ημέρα έλαβε μια τεράστια δημοφιλία τις δεκαετίες που ήρθαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την άνοδο της βιομηχανίας κατεψυγμένων τροφίμων και των αλυσίδων γρήγορου φαγητού. Ένα από τα πρώτα μαζικά junk food snack στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν το Cracker Jack, που ήταν ένα μείγμα από popcorn, μελάσα και φιστίκια, το οποίο παρουσιάστηκε το 1893. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα πούμε παρακάτω. Και έτσι για να βάλουμε και το θέμα της σωστής ισορροπίας στη συζήτηση, να πούμε ότι οι ειδικοί, οι ιδιαιτολόγοι υπενθυμίζουν ότι ενώ τέτοιες μέρες επιτρέπουν την απόλαυση, το μέτρο είναι αυτό που παραμένει το κλειδί έτσι, οπότε συνίσταται η κατανάλωση νερού, μετά ειδικά από την κατανάλωση junk food, για την προστασία των δοντιών μας κιόλας από την πολύ τη ζάχαρη. Πάμε εμείς να σας υποδεχτούμε με ένα γλυκούτσικο τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να δούμε την ιστορία του junk food.

Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε την ιστορία του junk food. Να πούμε αρχικά ότι η ιδέα του φαγητού στο δρόμο, όπως λέμε, ή του φαγητού μαζικής παραγωγής, υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα. Οι Ρωμαίοι, ας πούμε, είχαν πάγκους με τηγανιτό, ψωμί και ελιές. Αυτό ήταν το δικό τους junk food. Αλλά το σύγχρονο junk food γεννήθηκε με την βιομηχανική επανάσταση εκεί περί τα τέλη του 1800. Σταθμός στην ιστορία του θεωρείται το Cracker Jack, που σας το ανέφερα και πριν, που ήταν ένα μείγμα από popcorn με μελάσα και φιστίκια, το οποίο παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Έκθεση του Σικάγο το 1893 και έγινε το πρώτο μαζικό εμπορικό μπραντ, επειδή πρόσφερε και ένα μικρό παιχνιδάκι μέσα σε κάθε συσκευασία. Μετά το 1945, η άνοδος του αυτοκινήτου οδήγησε στην έκρηξη των drive-thru εστιατορίων, στην Αμερική ειδικά, των έτοιμων κατεψυγμένων γευμάτων και φυσικά των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Και επειδή η δύναμη του marketing είναι πάρα πολύ μεγάλη, να σας πω ότι σήμερα 1 στα 4 παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν το σήμα των McDonald's μέχρι να γίνουν 3 ετών, βάσει ερευνών που έχουν γίνει. Επιπλέον, το 80% όλων των διαφημίσεων τροφίμων που παίζονται τα Σαββατοκύριακα το πρωί ανάμεσα στα παιδικά προγράμματα έχουν να κάνουν με το πρόχειρο φαγητό, και η κατανάλωση junk food είναι απίστευτη. Τα νούμερα πραγματικά ζαλίζουν, αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο καταναλώνονται δισεκατομμύρια μπέρκερ και τάκος, ενώ έχουν παραχθεί τόσα πολλά μπισκότα Oreo που θα μπορούσαν να φτάσουν στη σελήνη και να επιστρέψουν 5 φορές. Παρόλα αυτά, να πούμε, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι πολλά από τα αγαπημένα μας έτσι snack έχουν δημιουργηθεί κατά λάθος. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια ιστορικά στοιχεία, λεπτομέρειες, ονόματα, ημερομηνίες και παράξενα παρασκήνια, ξεκινώντας από το πώς γεννήθηκαν τα πατατάκια. Το καλοκαίρι του 1853, ένας τύπος εκεί, ο George Crumb, Αφροαμερικανός ηθαγενής σεφ, δούλευε σε ένα πολυτελές θέρετρο στο Moon's Lake House, στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης. Ένας πάμπλουτος και εξαιρετικά απαιτητικός πελάτης παρήγγειλε τηγανιτές πατάτες. Μόλις τις σερβίρανε, τις έστειλε πίσω στην κουζίνα, παραπονούμενος ότι ήταν πολύ χοντρές, πολύ μαλακές και δεν είχαν αρκετό αλάτι. Ο σεφ λοιπόν έφτιαξε μια δεύτερη δόση, αλλά ο πελάτης τις απέρριψε ξανά. Εκνευρισμένος ο σεφ αποφάσισε να του κάνει καζούρα, όπως λέμε, πήρε μια πατάτα, άρχισε να τη γρατζουνάει έτσι με το μαχαίρι μέχρι να γίνει τόσο λεπτή που μπορούσες να δεις μέσα από αυτή, σαν τσιγαρόχαρτο, ας πούμε. Τις έριξε τις πατάτες αυτές στο καυτό λάδι μέχρι να γίνουν σκληρές πολύ και τις κάλυψε με τόνους αλάτι, σίγουρος ότι ο πελάτης δεν θα ευχαριστιόταν με αυτό, θα ιδίαζε κατά κάποιο τρόπο. Το αποτέλεσμα, ο πελάτης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που παρήγγειλε κι άλλες. Το πιάτο αυτό ονομάστηκε Saratoga Chips και έγινε το σήμα κατά δεθέν του εστιατορίου. Ο Crumb αργότερα άνοιξε το δικό του εστιατόριο και είχε ένα καλάθι με πατατάκια σε κάθε τραπέζι. Ο Crumb, να πούμε ότι δεν πατένταρε ποτέ αυτή του την έστω και κατά λάθος εφεύρεση, διότι εκείνη την εποχή οι έγχρωμοι στην Αμερική δεν επιτρεπόταν να κατέχουν πατέντες, με αποτέλεσμα άλλοι τελικά να πλουτίσουν από αυτό.

Συνεχίζουμε με το μαλλί της γριάς, το οποίο μήπως ήταν μια συνωμοσία οδοντίατρων, για να δούμε. Το 1897 ένας οδοντίατρος που τον έλεγαν William Morrison και ένας ζαχαροπλάστης, ο John Wharton, από το Νάσβιλ του Τένεσί, ενώσαν τις δυνάμεις τους και σχεδίασαν μια ηλεκτρική μηχανή, η οποία έλειωνε τη ζάχαρη και μέσω φυγοκεντρικής δύναμης την περνούσε από μικροσκοπικές τρύπες, δημιουργώντας μια μεταξένια, ας το πούμε, υφή. Το προϊόν το συγκεκριμένο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Έκθεση του Σαν Λούις το 1904 με το όνομα Fairy Floss, δηλαδή νεραϊδόσκονη. Πούλησαν οι άνθρωποι περίπου 70.000 κουτιά στην τιμή των 25 cents το καθένα. Το ποσό αυτό ήταν τεράστιο για την εποχή, καθώς το εισιτήριο για την ίδια την έκθεση σκεφτείτε ότι κόστιζε 50 cents. Έβγαλα λοιπόν, όπως τα λέγαμε, μια περιουσία μέσα σε λίγους μήνες. Το όνομα τώρα Cotton Candy, δηλαδή μαλλί της γριάς όπως το λέμε σήμερα, δόθηκε λίγο αργότερα, το 1920, από έναν άλλο οδοντίατρο, τον Ζωζέφ Λασκό, ο οποίος προσπάθησε να βελτιώσει τη μηχανή, δεν τα κατάφερε, άφησε όμως το όνομα που ξέρουμε σήμερα, το Cotton Candy. Σκεφτείτε τώρα εδώ το marketing. Ένας οδοντίατρος πάει και φτιάχνει ένα γλυκό, το οποίο φτιάχνεται από 100% ζάχαρη, για να εξασφαλίσει ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν τεριδόνα, οπότε εκείνος θα έχει πάντα δουλειά, ιδιοφύες έτσι.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό. Για όταν το junk food έγινε δικαιολογία για φόνο. Η γνωστή υπόθεση The Twinkie Defense. Ήταν 27 Νοεμβρίου του 1978, όταν ο Dan White, ένας πρώην αστυνομικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος στο Σαν Φρανσίσκο, μπήκε κρυφά στο δημαρχείο από ένα παράθυρο για να αποφύγει, λέει, τους ανιχνευτές μετάλλων και δολοφόνησε εμψυχρό τον δήμαρχο και έναν ακτιβιστή και δημοτικό σύμβουλο, τον Harvey Milk. Ο δήμαρχος λεγόταν George Moscone. Κατά τη διάρκεια της δίκης το 1979, ο δικηγόρος του White, ο Douglas Smith, δεν αρνήθηκε τους φόνους. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι ο White έπασχε από βαριά κλινική κατάθλιψη, η οποία μείωσε την ικανότητά του για λογική σκέψη. Και ποιο ήταν το επιχείρημα? Ως απόδειξη αυτής της κατάθλιψης, η υπεράσπιση κάλεσε έναν ψυχίατρο, ο οποίος κατέθεσε ότι ο White, ο οποίος ήταν γνωστός για την αιμονή του με την υγιεινή διατροφή και τη γυμναστική, ξαφνικά είχε αρχίσει να τρέφεται αποκλειστικά με κοκακόλα, σοκολάτες, πατατάκια και κυρίως Twinkies. Αυτά ήταν διάσημα αμερικανικά φράτα κέικ με κρέμα. Η υπεράσπιση λοιπόν ισχυρίστηκε ότι τεράστια ποσότητα ζάχαρης επιδείνωσε την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Η απόφαση τώρα. Το δικαστήριο πίστηκε εν μέρη. Η κατηγορία δηλαδή μειώθηκε από φόνο εκ προμελέτης σε ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση και ο White καταδικάστηκε σε μόλις 7 χρόνια φυλάκισης, καλώντας μάλιστα τεράστιες αντιδράσεις και εξεργέσεις στην πόλη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής παράφρασαν τη δίκη και δημιούργησαν τον όρο Twinkie Defense, διαδίδοντας το μύθο ότι ο White αθωώθηκε επειδή τον τρέλανε η ζάχαρη. Στην πραγματικότητα βέβαια το junk food χρησιμοποιήθηκε σαν σύμπτωμα της κατάθλιψης και όχι ως η αιτία του φόνου, αν θέλουμε να το δούμε σοβαρά. Where's all my soul, sisters?

Και να επιστρέψουμε λίγο ξανά πιο πίσω στο χρόνο, να πούμε για την ιστορία του Cracker Jack, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο junk food που δημιουργήθηκε το 1893 από τους Γερμανούς μετανάστες Frederick και Louis Rackheim στο Σικάγο, και ήταν, όπως σας έχω ήδη πει, ένα μείγμα από popcorn, φιστίκια και μελάσα. Και το μυστικό τους τώρα αυτών των δύο ήταν ότι βρήκαν έναν τρόπο να μην κολλάνε οι κόκκι μεταξύ τους. Το 1912 έγιναν θρύλοι όταν άρχισαν να βάζουν μέσα στη συσκευή ένα μικρό δώρο έκπληξη, μπορεί να ήταν ένα παιχνιδάκι, ζάρια, βιβλιαράκια. Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που ένα σνακ συνδέθηκε με το μάρκετινγκ προς τα παιδιά, πολύ πριν τα Happy Meals. Αν και ο κόσμος τώρα έτρωγε τέτοια φαγητά για δεκαετίες, δεν είχαν όνομα τα φαγητά αυτά. Το 1972, ένας άλλος άνθρωπος, ο Μάικλ Τζάκομψον, που ήταν επιστήμονας και ακτιβιστής για τη δημόσια υγεία, διευθυντής του Center for Science in the Public Interest, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο junk food για να περιγράψει τρόφιμα με πολύ ψηλές θερμίδες και μηδενική θρεπτική αξία, θέλοντας να τρομάξει το κοινό. Βέβαια, το κοινό όχι μόνο δεν τρόμαξε, αλλά άρχισε να τρώει σωριδών αυτού του είδους τα φαγητά, μέχρι να έχουμε φτάσει στο σήμερα, που με βάση τα στατιστικά, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει τα Σαββατοκύριακα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταναλώνονται 350 κομμάτια πίτσας. Και κατά τα άλλα, εκτός από την πίτσα, σε παγκόσμια κατάταξη, τα πιο δημοφιλή είδη junk food είναι οι τηγανιτές πατάτες, που αποτελούν το πρώτο σε κατανάλωση προϊόν junk food, καθώς σερβίρονται ως συνοδευτικό σχεδόν σε κάθε γρήγορο γεύμα, μπέργκερ και σάντουιτς, τα μπιφτέκια σε ψωμάκι, είτε βοδινό κρέας είτε κοτόπουλο, κυριαρχούν στην αγορά του έτοιμου φαγητού, κυρίως λόγω της γρήγορης εξυπηρέτησης. Μετά έχουμε τα αλμυρά σνακ, πατατάκια, crackers κτλ. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, τα αλμυρά σνακ αποτελούν την πιο συχνά καταναλώμενη κατηγορία στο 88,2% για ενδιάμεσα γεύματα, για σνακ δηλαδή, και ειδικά στο σπίτι. Έχουμε επίσης τα γλυκά σνακ και τις σοκολάτες. Η σοκολάτα σε ποσοστό άνω του 50% και τα τυποποιημένα μπισκότα και κάκια και όλα αυτά είναι οι κύριες κατηγορίες πηγής έτσι ζάχαρης που καταναλώνουμε πολύ συχνά, και φυσικά έχουμε και τα ζαχαρούχα αναψυκτικά που συνοδεύουν το 38% των γευμάτων fast food, αποτελώντας μια πολύ βασική πηγή κενών θερμίδων.

Και εμείς οι Έλληνες, άραγε πώς τα πηγαίνουμε με το junk food? Να σας πω τώρα, η σχέση της Ελλάδας με το junk food και τις διατροφικές συνήθειες κρύβει μια τεράστια αντίφαση. Ενώ είμαστε η πατρίδα της παγκοσμίως αναγνωρισμένης και υγιεινής μεσογειακής διατροφής, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πολύ απομακρυνθεί από αυτό το μοτίβο έτσι διατροφής. Έχουμε πολλές αρνητικές πρωτιές και μάλιστα σοκάρουν οι αριθμοί. Είμαστε πρωταθλητές στην παιδική παχυσαρκία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα κατέχει διαχρονικά μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία. Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στη χώρα μας είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, με την κεντρική παιδική παχυσαρκία, δηλαδή το λίπος στην κοιλιά, να αγγίζει ποσοστό άνω του 33%. Και οι ενήλικες σε μεγάλο ποσοστό είναι υπέρβαροι, διότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στα παιδιά. Περίπου το 63% του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Μελέτες ελληνικών πανεπιστημίων δείχνουν ότι οι νέοι κυρίως στην Ελλάδα καταναλώνουν πλέον junk food, μπέργκερ, κρέπες, φωλιάτες, αναψυκτικά και όλα αυτά περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα, αντικαθιστώντας τα όσπρια, το ψάρι, το κρέας, τα λαχανικά. Και έχουμε και το εξής ελληνικό παράδοξο εδώ. Έχουμε το τίμιο σουβλάκι. Τι εννοώ? Σε αντίθεση με το αμερικανικό fast food που είναι 100% υπερεπεξεργασμένο, το ελληνικό σουβλάκι, καλαμάκι, η πίτα, ή αλάδωτη πίτα, ό,τι θέλει ο καθένας, ντοματούλα μέσα, κρεμμυδάκι, γιαούρτι, καθαρό κρέας, θεωρείται από τους ειδικούς, από τους διατροφολόγους, ως ένα από τα πιο ισορροπημένα street food σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα εδώ ξεκινά όταν το σουβλάκι μας το φορτώνουμε με διπλό τηγανισμένες πατάτες, προκατασκευασμένες σάλτσες, μαγιονέζες, πίτες που είναι πνιγμένες στο λάδι. Οπότε τι κάνουμε? Το μετατρέπουμε σε μια θερμιδική βόμβα χωρίς καμία θρεπτική αξία. Και για όλα αυτά φυσικά φταίει και η άνοδος των apps, έτσι, όλων των εφαρμογών, η ευκολία των εφαρμογών delivery, αυτές που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε όλοι, έχει αλλάξει σαφώς το χάρτη. Οι Έλληνες πλέον παραγγέλνουμε έτοιμο φαγητό, όχι μόνο για βραδινό με μια παρέα, ας πούμε, στο σπίτι μας, βλέποντας μια ταινία, έναν αγώνα, αλλά και ως κύριο μεσημεριανό γεύμα στη δουλειά μας, στο γραφείο, αυξάνοντας κατακόρυφα όλα αυτά την κατανάλωση λιπαρών μέσα στην εβδομάδα.

Και γιατί τα λέμε όλα αυτά και πού θέλουμε να καταλήξουμε? Θέλουμε να καταλήξουμε ότι το junk food, το πρόχειρο φαγητό, είναι σχεδιασμένο από τη βιομηχανία για να είναι ακαταμάχητο, έτσι, διότι συνδυάζει πολύ ψηλά ποσοστά ζάχαρη, σαλατιού, κορεσμένων λιπαρών, τεχνητών ενισχυτικών γεύσης, και αυτός ο συνδυασμός προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τα συστατικά του junk food ενεργοποιούν τα κέντρα επιβράβευσης στον εγκέφαλό μας, απελευθερώνουν ντοπαμίνη, και αυτό προκαλεί πραγματικά έναν κύκλο εθισμού. Αν και αρχικά μας δίνει μια απότομη αύξηση ενέργειας σε αυτού του είδους το φαγητό, αυτή ακολουθείται από κατακόρυφη πτώση, έτσι, sugar crash το λένε, προκαλώντας ατονία, κόπωση, κακή διάθεση λίγες ώρες μετά την κατανάλωσή του. Οι βραχυπρόθεσμες τώρα επιπτώσεις, πέρα από αυτό που μόλις σας είπα, είναι πεπτικά προβλήματα, διότι η έλλειψη φυτικών ινών, η υπερίσια λιπαρών προκαλούν φουσκώματα, καούρες, διαταραχές στην λειτουργία του εντέρου. Επίσης μας προκαλεί προβλήματα στον ύπνο, διότι τα βαριά γεύματα, κυρίως αργά το βράδυ, δυσκολεύουν τον οργανισμό μας να ηρεμήσει και αυτό διαταράσσει τον κύκλο του ύπνου μας. Και σαφώς υπάρχουν και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία από την υπερκατανάλωση κορεσμένων και τρανς λιπαρών, που αυξάνει την κακή χολυστερόλη, τα τριγλυκερίδια, οδηγεί σε συσσόρευση πλάκα στις αρτηρίες, υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξημένο κίνδυνο εμφραγμάτων κτλ. Η υπερβολική επίσης κατανάλωση επεξεργασμένη ζάχαρης αναγκάζει το πάγκρεας να παράγει συνεχώς ινσουλίνη, η οποία σταδιακά εξασθενεί και αυτό οδηγεί σε διαβήτη. Τα θερμιδικά άδεια τρόφιμα προσφέρουν πολλές θερμίδες χωρίς ουσιαστικά θρεπτικά συστατικά και αυτό οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους. Επίσης επιβαρύνεται το ύπαρ και έχουμε και χρόνιες φλεγμονές. Τα υψηλά σάκχαρα και τα συντηρητικά προκαλούν συσσόρευση λίπους στο σηκώτη, δημιουργούν μακροχρόνιες φλεγμονές που έχουν συνδεθεί και με πολλά αυτοάνωσα νοσήματα αλλά και με καρκίνους. Επίσης υπάρχουν επιπτώσεις και στη γνωστική μας λειτουργία. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόχειρο φαγητό μπορεί να συνδεθεί με μείωση της μνήμης, δυσκολία στη συγκέντρωση, ενώ επιβαρύνει και την ψυχική υγεία, αυξάνοντας τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Άρα γενικότερα προσέχουμε τι τρώμε.

Λοιπόν, κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Θα χρειαστεί να σας αποχαιρετήσουμε. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε όπως συμβαίνει καθημερινά με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Άρα σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Και παράλληλα, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκε
1: ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομπίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός και θα ακολουθήσει και θα πάνε στην
0: θα καλωθείς τμηματικά η απολογία τους,
1: γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15, εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακουργική πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια πια, υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητής ποινική δίωξη, δηλαδή να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν ημέν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρυφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν προκύπτει. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Mm-hmm. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία προβλάψη.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρία Τσιμπούκη για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για τον Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος.

0: θα μπορούσε να είχε συμβεί. Γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Οι επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλευρα, ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει, να πάει να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο σε περιοχές του Δήμου Βόλβης όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκίσε και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολώνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout στα Βρασνά, μάλιστα χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όραση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Βίκη, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστυλο Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ίδρυυσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία να θυμίσουμε μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερο πληροφορίες. Μαριέτα.
4: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ίδρυυσης, το οποίο

0: Εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟΗ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα, όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΧΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και και μια θέση επιμελητή χειρουργικής. Ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κλεστίνων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνύο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες, η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
3: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και της Καστανίας και στους κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση, γιατί, Βίκυ, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, εδώ με πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι δικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες, πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στα στιθέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε μια ασυνήθιστη τακτική, επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, μίνι μάρκετ κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μηλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ. Και μάλιστα, να πούμε, βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
6: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλοδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης, που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. 40 λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους. Η δική Μέριμνα έχει ληφθεί και τους άστεγους. Κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης. Τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβα, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρός έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ζώων εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην ελαιοκαλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαστρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη προστατικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαστρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, οι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί η υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκροτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Κάλκο. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόχου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, μάλιστα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Ερτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει την είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα όπως κατήγγειλε 22.000 ευρώ οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάστηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σε όρο, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
0: έτσι,
6: ένα
0: βήμα,
6: ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνοι τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήμματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε κάτι, σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικοί οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο τεταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών ομβρίων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπτιδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας, με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρήπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφήξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφήξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κλασικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, το 23, το 22 και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
0: Είναι
10: Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, με... και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
11: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν, και έτσι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Peloponnese Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Μιχελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
12: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκυ, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα, που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί, έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
13: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-ανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: βρήκαν τόσο παλιό.
1: Ψαραδέλης. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι ΗΠΑ και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνιχτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα γραφεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, η υψηλή ρυθμίση

0: Οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
2: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
2: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
1: επιτέθηκε μάλιστα,
2: πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
1: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
2: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχίδας.
1: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές συμπυρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικο έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις

0: ειδικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερυθμιού, στην Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπες θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
0: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή, θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
0: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ. Επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας. Κάποιοι άλλοι παίρνουν το δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η απώλεια νοικιάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά, για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αχώρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράγειος αναμένεται να φτάσει μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
4: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
5: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Air News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας διδάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενο στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των κατοικώντων τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10η νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς, την κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ, πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους
7: Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτικοπλοεία ανακοίνωσε ότι υπάρχει προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
7: Αν θα μαζευτεί, δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, η εμόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι. 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος τη τιμή από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η εμόλυβη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
9: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
0: πάλι,
9: τη χώρα.
0: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
9: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη, είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομή, κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
0: Τι εξέλιξη βλέπετε?
9: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
9: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
11: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
11: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35, το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω, ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με νέες διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω, είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
0: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
13: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%. Για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση, το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
15: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που στείλει ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του: επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία, Νότι, αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές στην άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως, Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η διόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, ο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν το παιχνίδι, όχι μόνο οι Σταρ, δεν φτάνουν οι Σταρ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του, στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητα για όλο αυτό. Μας το εξήγησε ο κ. Μαρινάκη στην ΕΜΕΣ των πολιτικών συντακτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την
0: αξία. Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Νότι, προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, για να τον ακούσουμε.
17: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
0: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τρικού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τρικού είναι σταμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
0: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, δηλαδή από το Πασόκ, απολύνει φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπερ, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
18: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το Πασόκ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατος, τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα, πολύ εύστοχος ο τίτλος σου, θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά, δηλαδή η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε.
0: Το ίδιο
19: πνεύμα όμως,
0: ναι,
19: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
20: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
0: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό.
20: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
0: ναι,
20: είναι το ελάχιστο.
0: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
20: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
0: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
20: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει με αυτό.
0: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
21: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγρά αέριο και κρυκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
0: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
21: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλληνος πριν από λίγο απέκλεψε. Δόθηκε από όπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα. Και είχε και 84 φορτηγά, έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα είχε εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
0: Ευτυχώς, ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
1: Το αίμα η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν μεταπτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε η λογοτεχνία, η ποιήση και η συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες, οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκερ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γιώργος Βεσκαρέσκας και η Ρεβάν στην, μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο Ζωργαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League.
0: Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και να συνεχίσουμε με μία ακόμα ηχογράφηση από τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις, τα σκέτα του αγαπημένου Τρικαλιώτη, Κώστα Τρικαλιώτη, ο οποίος είναι εκεί στη Λάρισα. Μας ακούνε από τη Λάρισα, 98,3 στα FM. Αυτή η παραγωγή που κάνανε, αυτή που έρχεται δηλαδή, το 2009 στα...

βουνά του Ασπροποτάμου, μια εξαιρετική ηχογράφηση, ένα διαμάντι με την κομπανία του Σάκη Ντόκου.

Ο Καλαμπάκας γεννήθηκε το 1947 από τις εξαιρετικές μουσικές παραδόσεις του Ασπροποτάμου και κάποια τραγούδια για τους βλάχους εξαιρετικά αφιερωμένα και τις εξαιρετικές καταγραφές του Κωνσταντίνου Τρικαλιώτη που τον περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή εδώ και στην Αθήνα. Ο Σάκης Ντόκος, γιος του Νικολάου Ντόκου από το Μαλακάσι που έπαιζε ντέφι και γονός του Αθανασίου Ντόκου που έπαιζε κλαρίνο και ανιψιός των σπουδαίων κλαριτζίδων Μιχάλη Ντόκου και Γιάννη Ντόκου αλλά και Γεωργίου Ντόκου. Αυτή η ηχογράφηση έγινε το 2009, μια ηχογράφηση στα σκέτα όπως σας είπα, και να συνεχίσουμε με Βασίλη Σούκα. Η πρώτη ηχογράφηση στα σκέτα που ακούσαμε ήταν με τον Φώτη Καραβιώτη και τον Γιάννη Λίτσιο.

Η κοντούλα η λιμονιά ήταν για το φίλο ακροατή από τα Γρεβενά που το ζήτησε με το Στυλιανό Μπέλο, και αμέσως μετά κάτω στην Αγία Παρασκευή πήγαμε στη Χαλκιδική. Μας πήγε ο φίλος Γιώργης, δηλαδή, που πήρε τηλέφωνο από εκεί. Γιώργος Ψάλτης στο βιολί, Νίκος Αγκούσης στο κλαρίνο, Κανονάκη Χρήστος Μπαρτζόπουλος, Γιάννης Κατσούλης στο λαούτο και Δημήτρης Παναγούλια στα κρουστά, από την παραδοσιακή μουσική των Ζερβοχωρίων και το Σύλλογο Φιλών της Παράδοσης Παν Ζερβοχωρίων Νομού Χαλκιδικής. Λοιπόν, ο φίλος Γιώργης όμως μας πάει και στο παραπέρα τραγούδι, που είναι ο Κώστας ο Αβυσσινός σε ρυθμό Καλαματιανό, διότι μας είπε την ιστορία ενός φίλου του που είχε να τον δει πολύ καιρό και δεν μπορούσε να το συναντήσει, ομογενής στην Αμερική, ο οποίος άκουσε τον Κωστή Αβυσσινό στο Αλάτι της Γης στην Αμερική, του άρεσε πολύ και αποφασίσαν να το φέρουν στο χωριό και να κάνουν μια βραδιά με τον Κωστή Αβυσσινό. Θα μπορούσαν οι Έλληνες ομογενείς που είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση οικονομική από μας να συνεργαστούν λίγο με μας, θα έλεγα, και να βοηθήσουν λίγο να γλεντήσουμε κι εμείς, βρε παιδί μου.

Όχι, τα μερακλίκια μου και ίντα θα τα κάνω που δεν μπορώ να τα βαστώ στον τάφο σαν ποθάνω. Τι σου είναι ο χρόνος, τίποτα.

Λέει, Γιάννη, δεν μου φτιάξες την κούνια για την κόρη μου. Σε παρακαλώ να τη φτιάξεις τουλάχιστον για την εγγονή μου. Και ο μαραγκός ατάραχος πιάνει τη χρυσή λίρα από εκεί που την είχε φυλάξει και του την επιστρέφει λέγοντας, πάρε πίσω την προκαταβολή σου, γιατί εγώ βιαστικές δουλειές δεν κάνω.

Στέλιος Πετράκης, Quartet εδώ, εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Κωστή Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Μαρία Κουτσιμπύρη, σας αποχαιρετά. Γεια και χαρά.

0: UTC 13.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα $90 το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία, η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προσωπικά έχω θέσει τον πήχη πολύ ψηλά και εν όψη και του προεκλογικού προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές το 2027. Οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πόρη του είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άλλο σημείο. Ανεφάρμοστη και ακοστολόγητη η πρόταση Πασόκ για 13η σύνταξη. Πρώτα εξασφαλίζουμε πόρους, μετά κατανέμουμε μέτρα, σημείωσε ο υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Sky. Η κυβέρνησή μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε, τις απαντάμε με νούμερα και την ίδια στιγμή εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για υποκρισία. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το πρωί στο λιμάνι της Σούδας όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν το οχηματαγωγό Έλυρος και το φορτικό πλοίο Ρόρο Κάργο Ιωσήφ. Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές. Το Ιωσήφ έχει κάποιες ζημίες αριστερά της πλώρης, ενώ το Έλυρος κάποιες πολύ μικρότερες. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από 100% καινούργια λεωφορεία θα απαρτίζεται μέχρι το τέλος του 27 ο στόλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όπως επιβεβαίωσε σήμερα και στον 102FM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος του φορέα Κώστα Ταγκύρης, κατά την εκδήλωση παραλαβής των 50 νέων ηλεκτρικών οχημάτων του οργανισμού, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα λεωφορεία θα βγουν στους δρόμους την 1η Σεπτεμβρίου και θα δρομολογηθούν σε γραμμές και συνοικίες που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για 2 βράδια λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, την 5η από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παράλληλα, την Παρασκευή κατά τις ώρες πάλι 11 το βράδυ με 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με ενδεχόμενο για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. 3:52, η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 5. Με όλη την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα μιλήσαμε για το Μουντιάλ, για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, στο Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Και βέβαια θα μιλήσουμε στην συνέχεια και για κάποια άλλα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και το βόλεϊ. Όμως θα ξεκινήσουμε σε λίγο με το βόλεϊ, με το μπάσκετ συγγνώμη, καθώς είχαμε χθες την παρουσίαση του Τζέτι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης συνεχίζει και αυτός την προσπάθειά του να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο στο μπάσκετ. Είπαμε και για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να πάρει την Σανέλ Αρένα και θα γίνει αυτό πράξη μάλλον από το κράτος για τα επόμενα 49 χρόνια. Όλα αυτά θα δώσουν μια άλλη εικόνα στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί και βέβαια να γίνει ακόμα καλύτερο, να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Αυτό που δεν θέλουμε να υπάρχει και που δυστυχώς θα υπάρχει, έτσι είναι δεδομένο, είναι η τοξικότητα. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα που είδαμε στα παιχνίδια, στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να μην τη βλέπουμε να μεγαλώνει, να αυξηθεί, να φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υγιής ανταγωνισμός, καλός ανταγωνισμός, χωρίς αυτό.

Πώς να σταματήσεις την τοξικότητα, να μην απαντάς δηλαδή. Αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί μετά μπαίνουν στη μέση οι οπαδοί και οι φίλαφλοι και λένε εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς γιατί δεν το κάνουμε, και αυτοί βγαίνουν από πάνω και όλα τα σχετικά. Είναι ένας φαύλος κύκλος. School's out early and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife.

0: Και έτσι μουσικά πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο, ο οποίος ετοιμάζει μανιωδώς τα θέματα στην τηλεόραση για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται, Θοδωρή?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μιλήσαμε. Έχει, η θεματολογία είναι πολύ πλούσια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν έχει πάλι
0: έτσι,
1: σήμερα.
0: Έτσι. Αλλά νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία ανασκόπηση του Μουντιάλ νωρίτερα στην πρώτη ώρα με τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη, ο οποίος ήταν εκεί και μας είπε πράγματα τα οποία πραγματικά εμείς τουλάχιστον που δεν πήγαμε δεν θα τα ζήσουμε ποτέ. Λίγοι τα ζήσανε και ήταν υπέροχα. Αλλά και πολύ κουραστικό ταξίδι, αυτό το 40ήμερο ταξίδι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μεξικό.
1: Εντάξει, απολαυστικό είναι. Μουντιάλ,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Απολαυστικό. Ναι. Λίγο θέλει προσαρμογή η διαφορά της ώρας.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: ότι ίσως περισσότερο άκουσα κόσμο να λέει ότι το παρακολούθησε ακόμη και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Βασίλη. Τόσο πολύ δηλαδή. Που η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο Μουντιάλ, αλλά ο κόσμος που το είδε νομίζω ήταν περισσότερος ακόμη και από Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Άλλωστε, έκανε έναν απολογισμό ο Τζιάννη Φαντίνο,
0: ναι.
1: ο οποίος έχει δεχθεί τρομερή λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για το επίπεδο της διαιτησίας στο Μουντιάλ. Ο Ιμφαντίνο, ο οποίος είπε ότι είναι η πιο πετυχημένη διοργάνωση τόσο αγωνιστικά όσο και από πλευράς προσέλευσης φιλάθλων, αλλά και τηλεθέασης, με περισσότερα από 300 γκολ, 6 εκατομμύρια εισιτήρια και περισσότερα δισεκατομμύρια τηλεθεατών από κάθε άλλο Μουντιάλ. Και είπε ότι το μοντέλο το 48 μάλλον πέτυχε απόλυτα και κάπως έτσι δικαιολόγησε ή μάλλον επιχειρηματολόγησε γιατί είναι υπέρ της αύξησης των ομάδων 64. Εγώ λέω ότι έχουμε εκλογές του χρόνου στη FIFA. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Στις 64 θα είμαστε. Θα είμαστε εμείς στις 64 ή λες μπα πάλι.
1: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω τώρα. Θα είμαστε. Γιατί υπάρχει και η ανοιχτή κόντρα. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Ο Μπουγιατής ο Δημήτρης μας τα είπε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ανοιχτή κόντρα της FIFA με την UEFA και στη διεύρυνση του Μουντιάλ που θέλει ο Τζιάννη Φαντίνο. Δεν σκοπεύει να δώσει πολλές θέσεις στην Ευρώπη, αλλά θέλει να τα μοιράσει, ξέρεις, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία.
0: Όπου το γιατί, συμφέρει. Ναι,
1: ναι και ο συνειδημός ότι όλα γίνονται για τις ψήφους είναι απόλυτα φυσιολογικός. Εντάξει, γιατί και εγώ περιμένω τώρα και την. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσέφεριν δεν πήγε ο πρόεδρος της UEFA στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι θέμα χρόνου να έχουμε και την αντίδρασή του, να δώσει μια συνέντευξη δηλαδή, και να περάσει, το Γιάννη Φαντίνο γενναίες 14.
0: Ναι.
1: Έχει
0: κοίταξε.
1: Γενικά έχει πολύ. Αν δείτε το ντοκιμαντέρ των σκανδάλων της FIFA, είναι. Γιατί εγώ το είχα δει και το είδα δύο φορές κιόλας, για να σου πω την αλήθεια, μπορείς να ερμηνεύσεις τις σκέψεις του εκάστοτε προέδρου της FIFA και που, για ποιο λόγο δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ξέρω εγώ, στην Ομοσπονδία της Κεντρικής Αμερικής. Καταλαβαίνεις πολλά πράγματα ότι είναι όλα ζήτημα πολιτικής.
0: Σωστό είναι αυτό. Από την άλλη μεριά όμως

0: πρέπει να καταλάβει και η FIFA ότι η Ευρώπη είναι κυρίαρχη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι, τρεις στις τέσσερις ομάδες του Μουντιάλ ήταν ευρωπαϊκές και ότι πρέπει να δώσει παραπάνω θέσεις και φυσικά να καταλάβει ότι τη μερίδα του Λέοντος πρέπει να την έχει η Ευρώπη. Τι να κάνουμε δηλαδή, αφού αυτή έχει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι δεν
1: είναι? Φαντάσου, είδες όμως ότι ο Ιφαντίνο ουσιαστικά επιμένει ότι μπορεί να την κάνει τη δουλίτσα, γιατί ξέρει ότι δεν μπορούν οι ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν εμπάργκο. Τώρα, άμα κάνουν εμπάργκο οι ευρωπαϊκές ομάδες, δεν θα υπάρχει Μουντιάλ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά προσπαθεί να αυξήσει τις ψήφους και αυτό τον οδηγεί για την, δεν είναι απόφαση, αλλά στην πρόταση για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ. Ναι. Δηλαδή, με αυτή την πρόταση, λογικά θα εξασφαλίσει θετικές ψήφους από τις σχετικές ομοσπονδίες.
0: Σωστό είναι αυτό και πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα δώσει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, άσχετα αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί την Ευρώπη, νομίζω θα το κάνει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα του μπάσκετ, εκεί όπου χτες είχαμε, τώρα διάβαζα και το είπα νωρίτερα ότι το κράτος παραχωρεί την Σανέλ Αρένα στην ΑΕΚ για 49 χρόνια. Καλό είναι αυτό για να δυναμώσει και η ΑΕΚ περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ χτες παρουσίασε τον Τζέτι Όσμαν, που βεβαίως αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο Άρης από την δική του πλευρά με τον Βασίλη Σπανούλη έτοιμος για μεγάλα πράγματα και περιμένουμε να δούμε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό, αλλά πάντα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φαίνονται ότι είναι ένα σκαλί παραπάνω. Και εδώ βέβαια θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τα πιο μεγάλα ονόματα, έτσι, και να φαίνεται και πάλι ότι έχει τα αστέρια τα πιο λαμπερά. Ο Ολυμπιακός όμως με το Μοντέρο νομίζω ότι ενισχύεται πάρα πολύ και αθόρυβα μπορεί να έχει μια πιο κλειστή, πιο οργανωμένη, πιο δεμένη ομάδα, έτσι.
1: Καταρχάς για την Σανέλ Αρένα είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν το κράτος δεν έχει σκοπό να αξιοποιήσει στάδια, κλειστά γήπεδα, ολυμπιακά κίνητα, τι να πω τώρα άλλο μέσα, τι άλλο να βάλω μέσα, κολυμβητήρια, είναι καλό να βρίσκει μια μορφή συνεργασίας με τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες σκοπεύουν να επενδύσουν. Διάβασα, ας πούμε, κάποια κομμάτια της σύμβασης, η οποία σύμβαση αναφέρει, αυτή που θα υπογράψουν ουσιαστικά οι δύο πλευρές, ότι θα είναι υποχρεωμένη η ΑΕΚ εντός των επόμενων 12 χρόνων να επενδύσει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια σε εγκαταστάσεις, στην αξιοποίηση των κόρων γύρω από το γήπεδο και ότι είναι υποχρεωμένη επίσης να δίνει το 30% στην σωστά δίνηση και φιλίας όπου ανήκει η Σανέλ Αρένα. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της αξιοποίησης και όπως ήταν ενοχλητικό πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν τα πολλά ολυμπιακά κίνητα, τα κίνητα τα οποία έγιναν λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Καταστράφηκαν τα περισσότερα, μαράζωσαν. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το Παλέ, όπου θέλει ο Άρης. Ο Άρης περιμένει τις νομοθετικές διατάξεις, ούτως ώστε μετά να καταλήξουν στη σύμβαση που θα υπογράψουν το κράτος και η ΚΑΕ Άρης. Γιατί πρέπει να περάσουν κάποιοι νόμοι, κάποιες νομοθετικές διατάξεις για να έχουν και όφελος και οι εταιρείες. Γιατί άμα να πάρεις ένα γήπεδο και να μπαίνεις κάθε χρόνο μέσα, είναι μια πολύ κακή επένδυση. Το θέμα είναι να πάρεις ένα γήπεδο από το οποίο θα υποφελείσαι. Αρκεί βέβαια να έχεις ένα πλάνο να το αξιοποιήσεις, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι απαραίτητο αυτό. Για την ΑΕΚ η Σανέλ Αρένα θα είναι πηγή εσόδων. Για τον Άρη επίσης θα είναι πηγή εσόδων όταν θα πάρει το Παλέ. Απλά στον Άρη υπάρχει ένας αστερίσκος ότι όταν υπογραφεί η σύμβαση για 49 χρόνια όπως θα γίνει με την ΑΕΚ, ο Άρης θα συμπεριλάβει έναν όρο που θα του δίνει τη δυνατότητα εξόδου από τη σύμβαση. Γιατί το Παλέ αυτή τη στιγμή με την κερκίδα που θα προσθεθεί θα πάει σε 6.300 θέσεις. Και η χωρητικότητα είναι απαγορευτική για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Φέτος, δηλαδή, ο Άρης έδωσε 4.200 εισιτήρια και σταμάτησε ουσιαστικά σε αυτά για να μην αδικήσει τους φίλους του οποίοι έρχονται από την περιφέρεια. Γενικώς το γηπεδικό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και οι ομάδες έστω καθυστερημένα κατάλαβαν ότι είναι ένα από τα βασικότερα θέματα για την ανάπτυξή τους. Τώρα,
0: στην Ευρωλίγκα δηλαδή πόσο είναι το όριο για να μπορείς να παίξεις το φιλάθλον?
1: 10.000.
0: Ούτε ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει 10.000.
1: Εντάξει, άμα έχεις 9 δεν θα σου πούνε και όχι.
0: Δεν θα σου πούνε όχι. Ναι.
1: Δεν θα σου πούνε και όχι, αλλά δηλαδή γίνονται και εξαιρέσεις, όπως στη Μονακό παραδείγματος χάρη, όπου υπήρξε εξαίρεση.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως κάνουν και για τον Άρη μια εξαίρεση.
1: Μα θα γίνει αυτό. Αυτό σου λέω. Ναι, αυτό θα γίνει. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει αυξάνει τη χωρητικότητά του στο 20%. Πάει στα 6.300 με την πτυσσόμενη κερκίδα. Αλλά δεν είναι μόνο η προϋπόθεση για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Είναι και το αν μπορείς να τα αποκριθείς στις απαιτήσεις του κόσμου. Δηλαδή με τον Άρη στην Ευρωλίγκα, καταλαβαίνεις, δηλαδή φέτος πολλοί κόσμοι έμεινε έξω. Δεν κατάφερε να πάρει εισιτήριο διαρκείας. Εγώ πιστεύω ότι αν φέτος ο Άρης έδινε 8.000 διαρκείας, θα τα πουλούσε όλα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τα πουλούσε όλα.
0: Αλλά δεν έχει τέτοιο γήπεδο, σωστά.
1: Να δεν έχει τέτοιο γήπεδο, ναι. Η είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με το walk-up, να πω. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση $600.000 από την Ντουμπάι για την αγορά του walk-up. Όταν μια ομάδα φτάνει στο σημείο να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς, σημαίνει για μένα ότι τα έχει βρει με τον παίκτη. Άρα αυτή η υπόθεση, παρά την απόρριψη από τον Ολυμπιακό, για μένα δεν έχει κλείσει. Εντάξει.
0: Υπάρχουν ρήτρες στους μπασκετμπολίστες όπως και στους ποδοσφαιριστές?
1: Υπάρχουν ρήτρες, ασυμβόλαια, αλλά στο WOCAP δεν υπάρχει ρήτρα. Στο WOCAP δεν υπάρχει ρήτρα. Α. Είναι αν θα αποδεχθεί την πρόταση ο Ολυμπιακός ή όχι.
0: Άρα δεν μπορεί να φύγει αν δεν μπει νέο Ολυμπιακός.
1: Δεν μπορεί να φύγει ούτε ο Ντόρσεϊ, ούτε ο WOCAP, αν δεν μπει ο Ολυμπιακός, αν δεν συνενέσει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένει στον Ολυμπιακό, έτσι, ναι.
1: Ναι, μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τώρα αν η πρόταση, αν θα καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση η Ντουμπάι.
0: Αν φύγει ο Ολυμπιακός, δεν είναι πλήρης και χωρίς αυτόν στα γκάρτ.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τα γκάρτ, έχει να κάνει και με τα διαβατήρια. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το WOCAP.
0: Με ελληνικό διαβατήριο, ναι.
1: Τον Τζίπογλου, τον Βεζένκοφ, τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη και τον Καραγιανίδη. Φαντάσου δηλαδή 7, λέω από τους επαγγελματίες. Φαντάσου να φύγει ο Ντόρσε με το WOCAP, πάει στους 5. Δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Έλληνες, 6 ξένους και 6 Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άμα γίνουν 7 λύνεται το πρόβλημα. Αλλά αν παραμείνει το 6-6, για τον Ολυμπιακό θα είναι πρόβλημα. Αν φύγει έστω ένας από τους δύο, είτε λέγεται WOCAP είτε λέγεται Ντόρσε. Όλο δε μάλλον να φύγουν και οι δύο. Αν και του Ντόρσε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να αποχωρήσει, θα υπογράψει μια αναπροσαρμογή συμβολέου, ενδεχομένως και μια επέκταση συμβολέου.
0: Ναι, απόλυτα.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Εχθές την παρουσίαση του Όσμαν, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου στο Power Sports Arena, ο Τούρκος ο οποίος αποτέλεσε μάλλον μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές πανευρωπαϊκά, και το λέω αυτό διότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είναι ο αρχηγός Εθνικής Τουρκίας, από τα καλύτερα τριάρια της Ευρώπης, και το κόστος της μεταγραφής είναι στα 11 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό, συν το τριετές συμβόλαιο με απολαβές ετησίως 3 εκατομμύρια ευρώ στον παίχτη. Λογική ήταν, λογικό να τύχει αποθεωτικής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δήλωσε παρουσία μάλιστα και του Αριστοτέλη Μιστακίδη, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος δήλωσε ότι ο λόγος που αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ είναι γιατί βλέπει φιλοδοξία, βλέπει στόχους και μίλησε για το στόχο της κατάκτησης πρωταθλήματος αλλά και του EuroCup. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής του EuroCup παίζει στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου.
0: Απευθείας, αλλά ναι.
1: Θα μου επιτρέψεις όμως να κρατήσω ένα μικρό καλάθι. Γιατί σε περίπτωση που αποφασίσει η Ευρωλίγκα να προχωρήσει σε διεύρυνση του αριθμού των ομάδων, εκτιμώ ότι θα παίξει ο νικητής του EuroCup, αλλά θα παίξουν και άλλες ομάδες από το EuroCup.
0: Μα αυτό μιλάς τώρα για την επόμενη χρονιά ή
1: για
0: την μεθεπόμενη?
1: Για την επόμενη. Γιατί φετινή δεν υπήρχε ποτέ και όσα γραβόντουσαν για 7 μήνες ήταν παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχαν αυτά.
0: Για την επόμενη και ενδεχομένως και για τη μεθεπόμενη. Αλλά
1: δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να προσθεθεί άλλη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα για τη σεζόν 2026-27. Για κλικς πολλά πράγματα γράφτηκαν, για επισκεψιμότητα σε site, Και μάλιστα, για να ξέρει και ο κόσμος, όταν έγινε συναντήσεις των ανθρώπων και του Άρη και του ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγκα, οι ίδιες οι ομάδες δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμες να παίξουν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, δηλαδή θέλω να πω ότι γράφτηκε πολύ υπερβολή και γράφτηκαν και πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Για πολλούς λόγους. Είτε θέμα οργάνωση, είτε θέμα γηπέδου. Αλλά ένα πράγμα όμως μου έμεινε μέσα από τις επαφές με την Ευρωλίγκα. Πριν τη συνάντηση και του Άρη και του ΠΑΟΚ με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκα, ο Μέν Άρης είχε σκοπό να κάνει budget 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ο Δε ΠΑΟΚ είχε σκοπό να κάνει προϋπολογισμό αγωνιστικό 7 εκατομμύρια ευρώ. Ξαφνικά ο Άρης το πήγε στο 10-11, το ΠΑΟΚ θα το πάει μπορεί και στο 14.
0: Μάλιστα.
1: 14 εκατομμύρια εννοώ.
0: Ναι, ναι, τα διπλασίασα.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι του είπε ο Τσούς Μπουένο, το οποίο αφορά την επόμενη χρονιά. Εικάζω τώρα, εντάξει, γιατί καμία πλευρά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της.
0: Αν τελικά δεν γίνει αυτό, ας πούμε ότι μόνο ο πρώτος βγαίνει, εσύ με το αντικειμενικά πάντα, με το χέρι στην καρδιά, βλέπεις τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέρμα. Τώρα, φυσικά, αφού είναι δύο, ένας από τους δύο, λέμε, μπορεί να φτάσει στο τέρμα. Αλλά πιστεύεις ότι μπορούν και οι δύο να το πάνε μέχρι τέλους? Έχουν τις δυνατότητες.
1: Έχουν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες, γιατί εμείς εδώ πέρα κάνουμε όνειρα, εντάξει. Και τα βλέπουμε όλα πάρα πολύ αισιόδοξα. Έχουν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες με ακόμη τουλάχιστον τρεις ομάδες του EuroCup. Είτε είναι η Μπαρτσέσε Χιν, είτε είναι η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες. Εγώ δεν βλέπω φαβορί, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για το EuroCup.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω τις ίδιες πιθανότητες. Δηλαδή, το EuroCup έχει ένα group με βάση τις επενδύσεις που κάνανε. Γιατί άλλο να θυμίσω ότι πέρυσι το EuroCup το πήρε η Μπουρκ με 2,4 εκατομμύρια budget. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είχε ένα από τα χαμηλότερα budget και πήρε το EuroCup. Δεν παίζουν μπάσκετ τα λεφτά. Με τα λεφτά αγοράζεις ποιότητα. Αλλά το αν θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα είναι αξιόμαχη και θα είναι συνεπής στο γήπεδο, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, με βάση τις ομάδες που φτιάχνουν, είναι μαζί με ένα γκρουπ, είναι μάλλον σε ένα γκρουπ 5-6 ομάδων, οι οποίες έχουν τις ίδιες πιθανότητες για να κατακτήσουν το EuroCup. Και ούτε 1% παραπάνω.
0: Απόλυτα σαφής. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε αφήσω να συνεχίσεις τη δουλειά εκεί στην τηλεόραση της R3. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μιλήσαμε νωρίτερα για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης που ξεκινούν τώρα στον δεύτερο προκριματικό γύρο, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε και αναλυτικότερα αύριο για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 η ώρα με τη Δυναμό Κιέβου για το Europa League και ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πάξη στις 9 η ώρα το βράδυ. Και είπαμε και για τους αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό γύρο και για τις δύο ελληνικές ομάδες και για τον Ολυμπιακό που μπαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Δεν είπαμε, δεν μίλησα για την ΑΕΚ ή τον ΟΦΗ, γιατί η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ δεν ξέρουν ακόμα τις αντιπάλους τους. Δεν παίζουν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θα παίξουν στα play-off. Έτσι, η ΑΕΚ του Champions League και ο ΟΦΗ στα play-off του Europa League. Άρα λοιπόν, εκεί θα ξέρουμε στις 3 Αυγούστου τους αντιπάλους των δύο αυτών ελληνικών ομάδων. Ο ΟΦΗ δηλαδή ως κυπελούχος όχι μόνο κέρδισε ένα τρόπαιο από τον ΠΑΟΚ, αλλά ουσιαστικά κέρδισε να παίξει και δύο αγωνιστικές ουσιαστικά αργότερα από τον ΠΑΟΚ. Θα συμμετάσχει δηλαδή στα play-off της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα μάθει τον αντίπαλό του, όπως και η ΑΕΚ, στις 3 Αυγούστου. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κερδισμένοι, όσο περισσότερο γίνεται κερδισμένοι, από την περσινή χρονιά και την κατάταξη των ομάδων. Επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας και ο ΟΦΗ ως κυπελούχος Ελλάδας είναι οι δύο ομάδες που ξεκινούν αργότερα από τις υπόλοιπες τρεις, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Στο ποδόσφαιρο ο Άρης ετοιμάζεται. Χθες παρουσιάστηκαν οι νέες φανέλες του συλλόγου. Αύριο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική ενημέρωση από τον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος παρουσίασε τις νέες φανέλες του συλλόγου, αλλά παράλληλα αναχώρησε για την Ιταλία, όπου εκεί θα κάνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Άρης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία και με την Όσιγεκ για τη μεταγραφή του 24χρονου μπακ του Ρόκο Γιούρισιτς, ξεκίνησε σιγά σιγά και τις μεταγραφές η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, αλλά επαναλαμβάνω, ο Άρης έχει πολύ περισσότερο χρόνο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπαμε, από την Πέμπτη μπαίνει πλέον και επίσημα στις νέες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι λοιπόν βρίσκεται πολύ πιο πίσω στο στάδιο προετοιμασίας από τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο και ο Ηρακλής, βέβαια, ο οποίος επίσης συνεχίζει να βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, όπου κάνει το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στη συνέχεια επιστρέφει αύριο Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή θα αναχωρήσει και αυτός για την Ιταλία για να δώσει 3 φιλικά παιχνίδια εκεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία.

Μετά και το Μουντιάλ, η FIFA ανακοίνωσε επίσημα το top 20 στο FIFA Ranking, δηλαδή τις πρώτες 20 ομάδες που υπάρχουν με βάση τα αποτελέσματα στο ranking της FIFA. Πρώτη λοιπόν φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Ισπανία, δεύτερη είναι η Αργεντινή, δεν το περιμέναμε και αυτό, τρίτη η Αγγλία, η Γαλλία, σωστά, τέταρτη είναι η Αγγλία πλέον μετά την πολύ καλή της πορεία. Η Βραζιλία φυσικό και επόμενο έπεσε στην πέμπτη θέση, μπράβο στο Μαρόκο που είναι στην έκτη θέση. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο δεν είναι μακριά, εκεί είναι στη δεκάδα, έβδομη. Το Βέλγιο είναι 8ο και η Ολλανδία ένα την άλλη. Λοιπόν, Βέλγιο-Ολλανδία, οι δύο χώρες της κεντρικής Ευρώπης που είναι πολύ ψηλά, είναι στη δεκάδα. Και δέκατο, στη δεκάδα δέκατο και καταϊδρωμένο, το Μεξικό. Ακολουθούν στην δεύτερη δεκάδα, εντέκατη η Κολομβία. Η Γερμανία έχει υποχωρήσει στη 12η θέση, παρακαλώ, δεν είναι πια στη δεκάδα. Η Κροατία 13η, 14η η Ελβετία. Η 15η η Ιταλία, πάλι καλά, γιατί η Ιταλία έχει να πάρει μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νομίζω καμιά 15-16 χρόνια. Οπότε η Ιταλία που είναι εκεί, 15η, πάλι καλά. Στην 16η θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στη 17η θέση η Ιαπωνία. 18η η Σενεγάλη. Η Νορβηγία με την καλή της πορεία μπήκε στην 20η, 19η και στην 20η θέση η Ουρουγουάη που δεν πήγε καλά, με το ζόρι λοιπόν 20η θέση για την Ουρουγουάη. Θέλετε να μάθετε που είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1473,9 πόντους. 46η θέση παρακαλώ για την Ελλάδα, που βέβαια πρέπει να κάνει πολλά βήματα για να φτάσει εκεί που ήταν κάποτε όταν κατέκτησε το 2004 το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να μιλήσουμε και για βόλεϊ. Καλοκαίρι και το beach volley έχει την τιμητική του. Είδαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, το μεγάλο τουρνουά που έγινε και παρακολουθήσαμε και θαυμάσαμε πολύ ωραίους αγώνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τουρνουά. Τουρνουά γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Τουρνουά που διοργανώνει υπό την αιγίδα, να το πούμε έτσι, της Ομοσπονδίας. Ένα από αυτά που διεξάγεται, δεν ξέρω, για καμιά 20 χρόνια ή λιγότερο ίσως. Εγώ τουλάχιστον 12-13 χρόνια το θυμάμαι, γιατί πήγαινα και εκεί. Γίνεται στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Εκεί ένα πολύ ωραίο τουρνουά που διοργανώνεται εκεί στο Beach Bar στο Περοκέ. Ο Σπύρος Ογκολίτης, ο οποίος διοργανώνει αυτά τα τουρνουά το καλοκαίρι, είναι τώρα τηλεφωνικά κοντά μας. Σπύρο, μου επιτρέψεις τον Ενικό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θόδωρε, εννοείται. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι και πάλι που σ' ακούω. Βέβαια, η βασική σου προπονητική δουλειά είναι ο ύφεστος Φλόρινας, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά ας ξεκινήσουμε έτσι από τα καλοκαιρινά τουρνουά. Πόσα χρόνια γίνεται αυτό το τουρνουά στην Ολυμπιάδα?
1: 18 με αυτή τη μορφή, αλλά και πιο πριν γινόταν σε μια άλλη, λίγο πιο αρχική μορφή, λίγο πιο ανοργάνωτα. Αλλά είναι ένας θεσμός πλέον στην Ολυμπιάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια τα τελευταία 14-15 χρόνια είναι και με την υποστήριξη του Ελληνικού Χρυσού, που είναι ο μέγας χορηγός και στηρίζει την εκδήλωση. Είναι ένα τουρνουά που γίνεται σε φοβερές εγκαταστάσεις, με πάρα πολύ κόσμο να το παρακολουθεί και ομάδες από όλη την Ελλάδα. Είναι χαρά μας και κάθε χρόνο είναι ένα φοβερό τριήμερο. Μεθαύριο, 24-25-26 Ιουλίου, ξεκινάμε.
0: Ναι, φαντάζομαι θα υπάρχουν πάλι πολύ καλά ζευγάρια σε άντρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα.
1: Να φανταστείτε, έχουμε και μια ομάδα από τη Λιθουανία, τους άντρες.
0: Υπάρχει...
1: Από όλη την Ελλάδα έρχονται. Βέβαια να αναφέρουμε ότι είναι η τελική του συντάγματος, το Masters δηλαδή, το κορυφαίο τουρνά όπως έγινε και στην Αριστοτέλους, είναι το ίδιο Σαββατοκύριακο στο Σύνταγμα, αλλά εκεί συμμετέχουν μόνο οι 8 καλύτερες ομάδες της χώρας. Και όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν στην πρώτη οκτάδα θα είναι στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και θα έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια.
0: Βέβαια έχω μερικά χρόνια να έρθω εκεί, αλλά οι εγκαταστάσεις ήταν πάρα πολύ ωραίες. Φαντάζομαι θα έχουν βελτιωθεί και άλλο.
1: Ασφαλώς. Είναι ένα ωραίο περιβάλλον, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο Beach Bar Περοκέ, με κερκίδα, με σκίαση, με πολύ καλό γήπεδο. Γενικώς τα παιδιά εκεί από την κοινότητα Ολυμπιάδας και οι αθλητές που έχουν βγει κατά καιρούς από την περιοχή στηρίζουν και βοηθάνε το τουρνουά και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Όποιος λοιπόν θέλει να δει ωραίους αγώνες beach volley και να κάνει και ένα μπάνιο στη θάλασσα, μπορεί να
1: αξίζει.
0: Πάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Ολυμπιάδα.
1: Ακριβώς. Όλη μέρα έχει αγώνες. Όλη μέρα. Όλη το μπορεί μέχρι το βράδυ. Έχει και φωτά, πολύ ωραία φωτά έχει το γήπεδο. Παίζουμε και νυχτερινούς αγώνες. Ο κόσμος που κατεβαίνει στην παραλία για την απογευματινή του βραδινή του βόλτα, το μαθάει στο beach volley, βλέπει τα παιχνίδια και παίζουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο αθλητικό περιβάλλον αγώνες beach volley.
0: Εκτός από αυτό το τουρνουά, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες που κάνετε κάθε καλοκαίρι?
1: Εντάξει, συνήθως τα πιο πολλά τουρνουά είναι Ιούλιο, είχε πάρα πολλά τουρνουά φέτος. Τα 4 Masters που έγιναν μαραθώνα, ο Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης και Ιού, τώρα τελειώνει με το Σύνταγμα. Τα Open, αυτά που κάνουμε εμείς, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία, γίνανε στις Ράχες, στην Μυτιλίνη, στα Χανιά και σε πολλά άλλα σημεία, είναι πολλά για να τα αναφέρω. Έχει άλλο ένα τουρνουά το άλλο Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά, φανταστικό σημείο και εκεί. Και σιγά σιγά, πριν το 15 Αύγουστο, συνήθως το πρόγραμμα το επίσημο ολοκληρώνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φέτος, από ό,τι βλέπω, άνοιξε ακόμη περισσότερο έτσι, το δικό σας τουρνουά σε πολλά μέρη και σε πολλά νησιά.
1: Ακριβώς. Κάναμε και στη Φλόρινα, να αναφέρουμε ότι είναι πολύ ωραίο το beach volley και στο βουνό. Ο κόσμος δεν έχει εκεί την ευκαιρία να παρακολουθεί τόσο συχνά beach volley. Γίνονται και σε πλατείες.
0: Την άμμο πώς τη φέρατε μέχρι εκεί?
1: Τη φέραμε με φορτηγά από το ποταμό.
0: Α, από το ποτάμι.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλες. Και η καθημερινή έχει τη χάρη της.
0: Πού έγινε, έγινε στην πλατεία της Φλόρινα?
1: Στο νέο πάρκο, στο παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο νέο πάρκο. Πολύ ωραίο τουρνά, αρκετός κόσμος το παρακολούθησε.
0: Το αγάπησαν δηλαδή οι Φλωρινιώτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια για να περάσουμε και στον ύφεστο Φλόρινας, ο οποίος φέτος έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Είστε προπονητής τρίτη χρονιά νομίζω.
1: Τέταρτη χρονιά. Τέταρτη. Είναι από εκεί βέβαια και η καταγωγή μου. Έτσι, ναι. Την ομάδα, εντάξει, εγώ είμαι προπονητής σε διάφορες ομάδες, Χαλκίδα, Μέντ, Αμπελόκηπους, Ρόδο, Άρη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει να βοηθήσω την ομάδα της περιοχής μου. Έχουμε μια καθολική στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φιλάθλους, τον Δήμο, την Περιφέρεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι η επαρχία, η περιφέρεια έχει δυνατότητες και διψάει για διάκριση και να αντιμετωπίζει τις ιστορικές ομάδες της χώρας. Και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως βέβαια και πολλές άλλες ομάδες που είναι και στην Βόλη Λίγκ, όπως η Καλαμάτα, ο Φίνικα Σύρου, το Ρέθυμνο που ανέβηκε πέρυσι. Ναι. Και τώρα και εμείς προσπαθούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ανέβουμε και εμείς στην Α1.
0: Άρα αυτός είναι ο στόχος, με προλάβατε. Ο στόχος λοιπόν είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να βγει και η Φλόρινα. Νομίζω ποτέ δεν έχει στην ιστορία της βγει.
1: Όχι, δεν έχει σε κανένα ομαδικό άθλημα και για μας είναι μια πρόκληση αυτό. Θέλουμε να το καταφέρουμε. Ήδη πέρυσι ήμασταν τυχεροί, κληρωθήκαμε με το ΠΑΟΚ στο κύπελο Ελλάδος. Ήρθε ο ΠΑΟΚ μέσα Φεβρουαρίου στη Φλόρινα. Ένας πανζουρλισμός, μια μεγάλη χαρά για η νεολαία της πόλης, να βλέπει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε, μακάρι και του χρόνου ή του παραχρόνου, να βγούμε στην Α1 και να έρχονται στη Φλόρινα ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και όλες οι μεγάλες ομάδες της χώρας.
0: Θα ρωτούσα πόσο κοντά είστε σε αυτό, αλλά το απαντήσατε. Του χρόνου είπατε.
1: Θα δούμε. Είναι τις τέσσερις πολύ καλές ομάδες. Η Ορεστιάδα που είναι μια ιστορική ομάδα, είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ο Παμβοχαϊκός από την περιοχή της Κορίνθου, που ήταν και στο παρελθόν Α1, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η Pre-League, με δύο ξένους και πολλούς Έλληνες. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αξίζει της προσοχής όλων και να του δώσουμε και πολύ σημασία, γιατί είναι ο προθάλαμος της Volley League. Και η Volley League μετά από χρόνια πλέον με 12 ομάδες είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί μετά το COVID παίξανε με 9, με 10 τα τελευταία χρόνια και τώρα επιστρέψαμε στις φυσιολογικές συνθήκες των 12 ομάδων.
0: Ναι. Τώρα αν ρωτούσαμε την εμπειρία σας, με την εμπειρία σου Σπύρο Γκολίτση, πώς βλέπεις το γενικότερα το βόλεϊ και την ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια, τι θα έλεγες?
1: Σε πολύ καλό δρόμο, ιδίως στο γυναικείο βλέπω μεγάλες επενδύσεις, πολλές ομάδες πλέον επενδύουν πολλά χρήματα. Το γυναικείο βόλεϊ, να τονίσουμε στον κόσμο και νομίζω είναι γνωστό, είναι το νούμερο ένα άθλημα στο θηλυκό φύλο. Έτσι,
0: ναι.
1: Έχει παραστάκια από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ,
0: ναι.
1: Στις γυναίκες μιλάω πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Το αντρικό βόλεϊ νομίζω και αυτό πλέον έχει ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με πάρα πολύ οργανωμένα γήπεδα, με κόσμο, με ομάδες που επενδύουν, με τη τηλεόραση να το στηρίζει. Είναι η ανακοίνωση που έγινε πριν λίγο μηνών με κεντρικό μέγα χορηγό, την Ovibet, είναι και αυτή μια θετική ενέργεια. Θέλω να πιστεύω ότι το βόλεϊ είναι σε μια ανωδική πορεία, είναι ένα πολύ καθαρό άθλημα, κερδίζει πραγματικά ο καλύτερος, δεν υπάρχει αυτό το παρασκήνιο ή να πούμε κάτι που δεν είναι τόσο θεμητό, και νομίζω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ.
0: Με την είσοδο των ξένων πιστεύεις ότι έχει παίξει θετικό, αρνητικό ρόλο, ανέβηκε το επίπεδο, έκανε
1: ζημιά? Είναι ένα λεπτό θέμα αυτό, μια λεπτή γραμμή. Όλες οι πλευρές έχουν κάποια δίκαια, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν παράγουμε πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές. Τα παιδιά δεν προτιμούν το βόλεϊ. Παρόλο που έχουμε διακρίσεις και στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ προέχουν. Νομίζω ότι οι ποιοτικοί ξένοι βοηθάνε στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι πάντα υπάρχουν τρόποι με μια, όπως είναι η κατηγορία δικιά μας, η Pre-League, να παίζουν πολύ νεαροί αθλητές, αυτοί που μπορούν και τα καταφέρουν να παίρνουν τις ευκαιρίες τους στη Volley League. Βέβαια τώρα οι ξένοι γίνανε από 4-5 και υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσανασχέτηση από το ελληνικό συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών, δικαιολογημένα θεωρώ, αλλά απ' την άλλη και η καλή ξένοι αθλητές που έρχονται στη χώρα μας ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος και βλέπουμε εκπληκτικά παιχνίδια. Και βέβαια και οι παράγοντες που επενδύουν και προσπαθούν να αναπτύξουν τις ομάδες στο βόλεϊ νιώθουν λίγο πιο ευέλικτοι με την επιλογή πιο πολλών ξένων, γιατί η παγκόσμια αγορά είναι τεράστια, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που έναν Έλληνα αθλητή να τον διεκδικούν τρεις και τέσσερις ομάδες, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη έτσι, γκάμα επιλογών.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, γιατί από την άλλη μεριά οι Έλληνες μπορούν να φανούν και στις μικρότερες κατηγορίες και στην Pre-Link που είπατε, να δείξουν την αξία τους και να πάρουν τη θέση τους στη συνέχεια. Αλλά βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το ότι δεν πάνε πολλά παιδιά στο βόλεϊ που είπατε, ειδικά στο αντρικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά προσπαθούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση όλοι, και η Ομοσπονδία και οι προπονητές και οι σύλλογοι. Έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά θα πάρει αρκετό καιρό για να φάνουν οι καρποί αυτή τη προσπάθεια.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Σπύρο Γκολίτση, στις προσπάθειες της δικές του χρόνου να δούμε τη Φλόρινα. Ευχόμαστε τον ύφεστο στη μεγάλη κατηγορία και καλή επιτυχία και στο τουρνουά που είναι μπροστά στην Ολυμπιάδα. Έτσι, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Αυτά και για το βόλεϊ. Λέγαμε νωρίτερα για την τηλεθέαση του Μουντιάλ. Ο τελικός έφτασε κάποια στιγμή μέχρι και το 92%, δηλαδή παραπάνω από τους 9 στους 10. Έβλεπαν το Μουντιάλ, έτσι. Αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά η σχέση του κοινού με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία έχει αλλάξει. Βέβαια δεν είναι μόνο η τηλεόραση το σημείο επαφής και το περιεχόμενο για την είδηση. Η νέα αυτή πραγματικότητα αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στη δυναμική παρουσία της ΕΡΤ στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε περίπου 5 εβδομάδες, από τις 4 Ιουνίου δηλαδή ως τις 10 Ιουλίου, η ψηφιακή παρουσία της ΕΡΤ σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 115 εκατομμύρια προβολές περιεχομένου. Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος και όσο θα περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίες θα αλλάξουν και άλλα πολλά, τα οποία ενδεχομένως εμείς δεν θα τα ζήσουμε. Ίσως να ζούμε τώρα την αρχή όλων αυτών που θα ακολουθήσουν τα επόμενα 50 χρόνια. Πάντως έστω και την αρχή είμαστε χαρούμενοι που τη ζούμε. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί σας σήμερα ο Θόδωρος Χατζηπαντελής για 2 ώρες, από τις 3 μέχρι τις 5. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας ακολουθεί με τη δική της εκπομπή η Τόνια Σουφλέρη, αφού προηγουμένως ακούσουμε ειδήσεις. Να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε εδώ κοντά μας για αυτό το 2ωρο. Και φυσικά να ευχαριστήσω και την τεχνικό μας τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ήταν μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλείο πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποίησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήγησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βαρθολομιό Ηλίας. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση ενώ εστάλει μήνυμα του 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 της επομένης θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος παραμένει σήμερα για πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκληση πλοίων το πρωί ενός επιβατηγού και ενός φορτηγού στο λιμάνι της Σούδας, όταν κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου το έλυρος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της Οικίας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος και αρμόδιος για θέματα ασφαλείας ναυσιμπλοείας, υπαρχηγός αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, είπε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Είναι μια ημέρα δικαίωσης για εμάς, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ενώ ο ομόλογος του από το ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει την τροπολογία. για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019. Εκτίμησε επίσης ότι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς ενέργειας, στους δήμους και στους μεταποιητές. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για 2 βράδια λόγω εργασιών για το flyover. Την 5η από 11 το βράδυ μέχρι 5 της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παράλληλα την Παρασκευή από 11 μέχρι 5 το πρωί της επομένης, αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες παροδικές νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς για τη βαριά.

Flock of Seagulls and Around. Είναι το κοπάδι από Γλάρους το Flock of Seagulls. Το να βγάλεις ένα συγκρότημα Flock of Seagulls, δηλαδή κοπάδι από Γλάρους, πρέπει να έχεις και εσύ μια μούρλα. Τρέχουμε τώρα και όπου φύγει, φύγει. Όσοι έχουν φύγει, να επιστρέψουν αρχικά με το καλό και να περνάνε υπέροχα. Και οι υπόλοιποι περιμένουν να φύγουν χθες, διότι όπου σταθώ και όπου βρεθώ, ακούω πού θα πας

Γενέθλια, είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει αυτή την ωραία ζέστη, πάρα πολύ ωραία ζέστη. Όλα θα σας τα πούμε και για τη ζέστη θα σας πούμε και για την κίνηση και για τα νέα, εδώ τα τοπικά, τα σφινάκια και όχι μόνο. Μιας και είπα κίνηση, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα στην Τζιμισκή, περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή εγώ κάτι βλέπω εκεί στο Κορδελιόν από την αλήθεια, στην περιφερειακή. Ναι, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αλλά επειδή τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-3-3-8-4-20, πάμε κατευθείαν στην επικοινωνία και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, που ήδη έχω το πρώτο μήνυμα από τη φίλη μου τη Στέλλα, την οποία την ευχαριστώ πολύ, η οποία λέει μας ακούει για το χαρούμενο, για το ευχάριστο ξένο πρόγραμμα, για τα απίστευτα διαχρονικά κομμάτια που θυμίζουν όμορφες εποχές. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ, στο 6-9-30-078-228. Και πόσο χαίρομαι, διότι σήμερα στο στούντιο δεν είμαι μόνη μου, έχω και την Λία μαζί μου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Δεν σας βάζω να σας πει, πες μας ένα good afternoon. Δεν θέλεις να μας πεις ένα good afternoon, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, 3η 21 του Ιουλίου, είναι Εθνική ημέρα, λέει, σκουπιδοφαγητού, junk food, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ μας τώρα αυτή η δίαιτα δεν έχει έρθει ποτέ. Ευτυχώς πάμε και ένα γυμναστήριο, λέμε τώρα κάτι να κάνουμε. Δεν πειράζει, παιδιά, υγεία να έχουμε, και με αυτή τη ζέστη θα μου πεις δεν θες να φας και τόσο πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πάντα θέλω να φάω. Όπως και να έχει, στην υγεία σας, πίνουμε καφεδάκι, πάμε να συνεχίσουμε. Με ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει. Εγώ πάλι σε αυτό το τραγούδι ακούω γλάρους κάπου εκεί στο βάθος. Αυτή είναι η Mike and the Mechanics, δηλαδή ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, από το 1985, Silent Running.

Βασίλη, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Όταν έβαλα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν να πω που λέω αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ Johnny Hey Jazz και το Shattered Dreams. Και έρχεσαι εσύ τώρα, ο Βασίλης, ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου ζητάς αυτό το τραγούδι. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 από ημα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε, μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, Σέρες, Κατερίνη, Χαλκιδική, στο εξωτερικό. Σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λένε, λέει, πως αν φας με χαρά το γαλακτομπούρεκο, οι θερμίδες ακυρώνονται. Πάρα πολύ σωστά, μιας και έλεγα πριν για δίαιτες και τα σχετικά. Έβγαλα, λέει, μόνη μου τα φρύδια μου και τώρα από το δεξί προφίλ είμαι ηρωνική και από το αριστερό είμαι ενθουσιασμένη. Το έχω πάθει κι εγώ. Εγώ, λέει, θέλω τον άντρα κυνηγό. Εγώ, λέει, τον θέλω ψίστη. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια να μας στείλετε. Περιττό να σας πω ότι σήμερα το καταλάβατε κι εσείς ότι είναι μία ζεστή ημέρα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 του Ιούλη, κορυφώνεται ο λεγόμενος καύσωνας. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι αποπνικτική, διότι οι θερμοκρασίες φτάνουν σε κάποιες περιοχές της χώρας μας έως και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφησαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε και ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι συνθήκες φυσικά αυτές στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν το μικροκλίμα με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτηρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν αυτές του αέρα. Ξέρω και από το σκυλάκι μου που το βγάζω βόλτα, το οποίο και αυτό υποφέρει, οπότε μιας και είπα τώρα για σκυλάκια, αφήστε στα δεσποτάκια έτσι ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι σε νερό τέλος πάντων για να δροσιστούν, γιατί και αυτά υποφέρουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ως και αύριο Τετάρτη. Ιδιαίτερα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης. Λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες κυμαίνονται από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια περίπου και για αύριο Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη, όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 με 34 βαθμοί Κελσίου. Κάτι είναι και αυτό. Και προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται γενικά αλλαγή τούμπαλιν θα γίνει στον καιρό, διότι θα έχουμε και βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Και εγώ βλέπω ότι θα πέσει και την Παρασκευή και άλλο η θερμοκρασία στην πόλη μας. Θα φτάσει 23 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και βροχούλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πολυπόθετες. Εννοείται με αυτή τη ζέστη να καταναλώνετε άφθονα υγρά, να επιλέγετε ελαφριά γεύματα, να έχετε μαζί σας νεράκια και εσείς που οδηγείτε και όσοι είστε πεζοί. Ιδιαίτερη φυσικά προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους βρέφη, μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Εδώ είμαστε με το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης. Δεχόμεθα και παραγγελιές, τα έχουμε πει αυτά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 στο Άκου να δεις, στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Καλοκαιράκι 2026, εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Είπαμε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιρακίου, στο κουκούτσι που λέμε, γιατί σκέφτομαι το καρπουζάκι που θα φάω το βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη 21 του Ιούλη, στα 32 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μας ακούτε, ότι θα έχουμε τη ζέστη μας, το καταλάβαμε και σήμερα και αύριο, αλλά από Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά και Παρασκευή ενδεχομένως να μας βρέξει και το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ανθρώπινες θερμοκρασίες. Αναφορικά με την κίνηση, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δείχνει ότι όλα βαίνουν πολύ καλά. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε εσείς αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο 2313-338-420, είτε να μας στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Κλείνει σήμερα ξανά για δύο βράδια ο περιφερειακός, μάλλον όχι από σήμερα, από Πέμπτη. Κλείνει ξανά λοιπόν για δύο βράδια ο περιφερειακός λόγω του flyover, συγκεκριμένα την Πέμπτη 23 του Ιούλη κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, αλλά και την Παρασκευή 24 του Ιούλη. Σας το λέμε διότι πολλοί από εσάς μπορεί την Παρασκευή να ξεκινάει η άδειά σας και να θέλετε να φύγετε. Να ξέρετε λοιπόν, κλείνει κατά τις βραδινές ώρες 11 έως 5 της επόμενης, δηλαδή του Σαββάτου, και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Πάμε έτσι λίγο μαγεία για τη συνέχεια. Put the spell on you, Roxy Music, ένα υπέροχο τραγούδι, σαν να είμαστε, είπαμε τώρα, σε μία αιώρα, σαν να είμαστε σε ένα beach bar, σαν να γναντεύουμε τη θάλασσα, σαν να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βουτιά μας. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας και επιστρέφουμε.

Teddy Swims, Lose Control, ένα τραγούδι που ζήτησε η Ηλία να το αφιερώσει στον σύζυγό της πλέον, στο Στάθη, που μόλις τώρα παντρευτήκανε και εμείς τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο και καλούς απογόνους. Θέλουμε τις δικές σας παραγγελιές, θέλουμε τις δικές σας αφιερώσεις. Είπαμε ραδιόφωνο, αλλά παλιά. Δηλαδή, αλλά έτης, όπως κάναμε παλιά που περιμέναμε να μην μιλήσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός καλή ώρα για να γράψουμε τότε στην κασέτα και στο δίσκο, οπουδήποτε τέλος πάντων το τραγούδι, όχι στο δίσκο, στην κασέτα. Και θέλαμε και να παραγγείλουμε τραγούδια για να τα ακούσουμε. Οπότε θέλουμε τις παραγγελιές σας στο 6930-078-228. Αυτό το καυτό απόγευμα της Τρίτης, 21 του Ιούλη. Ελπίζουμε να βρίσκεστε σε ένα δροσερό μέρος, να περνάτε όλοι πολύ καλά, είτε είστε σε άδεια, είτε την περιμένετε την πολυπόθητη άδεια να ξεκινήσει. Θα σας πω σε κάτι μπασκετικό. Επειδή έπαιζα στα μικράτα μου επίσης μπάσκετ, ήμουν η φανέλα με το νούμερο 9. Έρχεται, λέει, τουρνουά μπάσκετ 3x3 στη Νέα Παραλία και έχει και χρηματικό έπαθλο για τους νικητές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Greece 3x3 και όχι μόνο, διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου στον εμβληματικό χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη πλατφόρμα play.fiba3x3.com. Κάθε αθλητής και κάθε αθλήτρια θα λάβει τη συλλεκτική αγωνιστική εμφάνιση του τουρνουά, ενώ στην κατηγορία Open Men 18+, η νικήτρια ομάδα θα κατακτήσει χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ. Τη διοργάνωση θα πλαισιώσει ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική από DJs, παρουσία και όχι μόνο, διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, παράλληλες δράσεις για συμμετέχοντες, για θεατές. Ενώ σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, οπότε δίνεται για μπασκετάκι εδώ στη Νέα Παραλία για όσους μείνετε εντός της πόλης. Λοιπόν, με Bruce Springsteen θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard 200 το 1985 βρίσκεται για ακόμα μία φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen με τίτλο Born in the USA και είχε κυκλοφορήσει στις 4 του Ιούνιου του 1984. Ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το 1985 και το πιο εμπορικό του τραγουδιστή, και εμείς ακούμε ήδη το Cover Me.

Survivor, Eye of the Tiger. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάκης και το αφιερώνει στο γιο του τον Δημοσθένη. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Σας έχω πει πόσο πολύ χαίρομαι όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist, το playlist αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα, θα πω, διότι θέλουμε να σας δροσίζουμε έτσι με το χαμόγελό μας και με τις όμορφες μουσικές μας. Συνεχίζει να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ χαιρόμαστε. Θέλουμε και φωτογραφίες και βίντεο και παραγγελίες και ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε. 6930 078 228. Εντάξει, φίλε Αντώνη, δίκιο έχεις. Γιατί είπα νωρίτερα για το συγκρότημα Flock of Seagulls που έπαιξα το τραγούδι Run, αγαπημένο φυσικά από τα 80's, ότι είναι κοπάδι από Γλάρους και μου λέει όχι, λέει δεν είναι κοπάδι από Γλάρους, είναι σμήνος από Γλάρους. Οκ, σας ευχαριστώ και για τις διορθώσεις. Λοιπόν, μιας και είπαμε για μπασκετάκι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Νέα Παραλία, πάμε λίγο και στη γειτονιά μου, εκεί στην Καλαμαριά, σε μια μοναδική βραδιά με πανηγύρι, συναυλία, έκθεση φωτογραφίας, Καλαμαριά της προσφυγιάς, του αγώνα και της δημιουργίας 1922-1960. Στο Άλσος της Νέας Κρίνης θα διοργανωθεί και φέτος το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Αυτό το Σάββατο, 25 του Ιούλη, στις 9.30 το βράδυ, η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής, που κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθεντικό περιβάλλον. Βγάλτε εσείς τώρα το ζεστό μέσα στη ζέστη, σε ένα αυθεντικό περιβάλλον. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, το βράδυ, στις 9.30 στο Άλσος Νέας Κρίνης, ή αν προτιμάτε, πρώην καπναποθήκες, μια εκδήλωση που αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής και κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα έτσι σε μια διαφορετική γιορτή. Συνεχίζουμε με Guns N' Roses, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction. Νομίζω το έχω σε κασέτα, μπορεί να το έχω όμως και σε βινήλιο, δεν ενθυμούμε. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίες που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα. Το πιο εμπορικό ντεπούτο άλμπουμ τους όλων των εποχών, έχουν ξεχωρίσει πολλά τραγούδια. Welcome to the jungle.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο, μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί της επομένης θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα ισχύσει από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Καλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής εντυμότητας, ενώ η πυροσβεστική τίθεται σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο μήνυ κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος έφτασε από 38 μέχρι 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 αύριο, ευνοώντας τις συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέοι αμερικανικοί δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, δήλωσε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Jameson Greer, κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Οι συγκεκριμένοι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιβληθούν σε βάρος των κύριων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δήμους και στους μεταποιητές. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, ξεκαθάρισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκρουση το πρωί του επιβατικού πλοίου Έλυρος με το φορτηγό Ιωσήφ. Δικογραφία σχηματίζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ με εντολή του Βασίλη Κικίλια στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, αντινάμπαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητεί στα 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έτσι λέμε κι εμείς κάθε μέρα μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είναι όμορφη ζωή. Είναι όμορφη ζωή με παρέα, με μουσική, με χαμόγελο, με θετική έτσι διάθεση, με αισιοδοξία. Σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό θέλουμε, απλά πράγματα, καθημερινά, όμορφα, ωραία. Μόνο που ακούσω αυτό το τραγούδι, κατευθείαν αγαλιάζει η ψυχή σου. Λοιπόν, το φεστιβάλ Επταπηγείου, Άκου να δεις, παρουσιάζει τη συναυλία με αυτόν τον έρωτα, με το Θοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νίκολα Κοπούλου, σήμερα 3η 21 και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν 9 και 4 και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Η Λίνα Νίκολα Κοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης παρουσιάζουν μια δίωρη πολύχρωμη, θα έλεγε κανείς, συναυλία, βασισμένη σε τραγούδια, σε μουσικές που φέρουν τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θέρμης Κονφουόκο με ενορχιστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη. Πάρα πολύ ωραία και σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Επταπηγείου, υπέροχος ο χώρος και τα εισιτήρια σας τα είπαμε. 9 και 4 άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε

Έτσι αισθάνομαι και εγώ πάρα πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Lost, χαμένη, τραγούδι λοιπόν από τους Linkin Park από το 2023. Εδώ είμαστε άκου να δεις, στον 102 της R3. Λοιπόν, απόγευμα 3ης 21 του Ιούλη, θα σε πάω λίγο πίσω. Συγκεκριμένα 14 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στο Δεκέμβριο του 2012, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Και όχι μόνο αυτό, παρέμεινε 7 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας, σου λέει, το δρόμο για την επέκταση τότε, το 2012, της K-pop μουσικής στην αγορά της δυτικής μουσικής. Αναφέρομαι σε ένα τραγούδι που είχε γίνει viral, στο Gangnam Style, το λέω σωστά, του Psy, είπε, αν θέλετε, του PCI, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, Gangnam Style. Νομίζω ότι το είχαμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές. Το είχαμε έτσι μάθει απ' έξω και ανακάτωτα και τον χορό του συγκεκριμένου. Λοιπόν, η παγκόσμια αυτή επιτυχία, το Gangnam Style, έχει πλέον πάνω από 6 δις προβολές στο YouTube. Είναι το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Η παγκόσμια αυτή επιτυχία του νοτιοκορεάτη μουσικού Psy έχει πλέον πάνω από 6 δισεκατομμύρια προβολές και έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop, όπως ανακοινώθηκε σήμερα μόλις. Το βίντεο έχει ξεπεράσει στο YouTube το όριο στις 17 Ιουλίου συγκεκριμένα, σχεδόν 14 ξανά χρόνια, λέω, μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου του 2012, 6 δις προβολές με εντυπωσιακούς στίχους που δεν τους καταλαβαίνω, εμβληματική χορογραφία, εντυπωσιακό μουσικό βίντεο. Το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του και πάμε να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε. Ναι, αυτός ο χορός με τα χέρια μπροστά και που χόρευε αυτός και τα χορεύαμε όλοι και τα παιδιά και μικροί και, και το όπα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγός της House Afro Latin μουσικής, ο Hugel, εμφανίστηκε στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 για μια μοναδική συναυλία, η οποία εστέφθη με επιτυχία. Συγκεκριμένα ήταν στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στο Βύρονα, εκεί στην Αθήνα φυσικά. Και αυτό το τραγούδι πάντα φιγουράρει στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Λοιπόν, να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μας τον Αντώνη, επειδή ακούσαμε τον Gangnam Style, μου γράφει Τόνια Style με σούπερ μουσικές επιλογές και ευχαριστώ πολύ. Σας στέλνουμε όλους την όμορφη παρέα μας αυτό το καυτό απόγευμα της 3ης, 21 του Ιούλη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς και έτσι θα είναι και αύριο, αλλά σας είπαμε από Πέμπτη τα πράγματα είναι πιο ανθρώπινα, πιο φυσιολογικά θα έλεγε κανείς. Από κίνηση πάμε καλά, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και πάω να ευλογήσω τα γένια του Αποστόλου, διότι δεν έχω εγώ γένια, γι' αυτό το λέω. Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ. Ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένοι με τη δημόσια τηλεόραση. Στο δυναμικό κοινό, ευτυχώς ακόμα είμαι και εγώ εκεί μέσα, 18 με 54 έτη, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, στο 72,2%. Τον τελικό παρακολούθησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ έφτασε για ένα λεπτό η συνολική κάλυψη στους περίπου 4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης, ιδιαίτερα στους άνδρες ηλικίας 18 με 34 έτη, άγγιξε το 92%. Πολύ μεγάλο όμως ήταν και το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο. Η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίπερ, το συγκρότημα των BTS μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%. Βέβαια, πολλοί ήταν και πολλοί εκείνοι που παρακολούθησαν τον τελικό μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, Netflix. Οι θεάσεις, σου λέει, ξεπέρασαν το 1.200.000. Με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. Ψάχνεις τραγούδι να μου βάλεις σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο ή όχι?

Τριημεράκι, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία, Γκορίλας, Cure, χαμός έγινε και ξέρω και δύο από εδώ μέσα που πήγανε και τους είδανε, γιατί είδα και τις φωτός στα social media και πολύ καλά κάνανε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια θα σας πω για μένα τι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Σήμερα βράδυ Τρίτης, 21 του Ιούλη, θα πάω να δω κι εγώ την περιβόητη αυτή ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία φαίνεται ότι σπάει ταμεία και στην Ελλάδα. Μέρος των γυρισμάτων είχαν πραγματοποιηθεί και στη χώρα μας, ενώ το ελληνικό στοιχείο υπάρχει και στο soundtrack του φιλμ. Συγκεκριμένα η Ρόζα Φραγκοράπτη, μουσικολόγος και λυρίστρια, με τη λύρα της έντισε την κινηματογραφική παραγωγή της Οδύσσιας και το soundtrack αυτής της μεγάλης παραγωγής. Ο μουσικολόγος μίλησε μάλιστα στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News για την εμπειρία της αυτή, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για αυτή τη συνεργασία και τονίζοντας ότι ήταν η καλύτερη μουσική της εμπειρία. Ουρέ σου λέει παρόλα αυτά για την Οδύσσια, η ταινία βγήκε την περασμένη Πέμπτη στους κινηματογράφους και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου που σπέβδει να την παρακολουθήσει. Μάλιστα, ο Γιάννης Ζαφυρίου, ιδιοκτήτης του Θερινού Σινεμά Ελληνής, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι κάθε βράδυ της προβολής γίνεται χαμός. Κάθε βράδυ λέει διώχνουμε κόσμο. Αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ταινία. Σκεφτείτε ότι την πρώτη μέρα προβολής άρχισε να βρέχει, αλλά δεν κουνήθηκε κανείς. Μέσα στη βροχή καθόντουσαν για να δουν την ταινία. Λοιπόν, εγώ σήμερα το βράδυ θα πάω να τη δω. Οπότε αύριο θα σας πω εντυπώσεις από την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Δισκόβιος, εννοείται από την Καβάλα. Για όλους λέει όσους χορεύουν, όσοι χορεύουν δίσκο. Ούτε ροκ, ούτε τσατσά, ούτε ζούμπα, ούτε λάτιν, ούτε τίποτα. Μόνο αποκλειστικά το αφιερώνω σε όσους χορεύουνε δίσκο.

Καλά είπε ο φίλος μου ο Βασίλης ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό το τραγούδι. Space Magic και Fly. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102. Απόγευμα Τρίτης 21 του Ιούλη. Σας είπα εγώ ότι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Θα δω την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αφού γίνεται ένας μικρός χαμούλης, και θα σας πω αύριο τις εντυπώσεις μου. Πάμε όμως να σας δώσω και δύο όμορφες ιδέες για σήμερα, βράδυ Τρίτης, εδώ στην πόλη, την καυτή πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Κατά Φαντασία Ασθενής, φυσικά πρόκειται για την κλασική κωμωδία του Μολιέρου, βρίσκεται στην πόλη μας, στο Θέατρο Δάσους. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλάει για κάτι πολύ βαθιά ανθρώπινο, τον φόβο για την υγεία, που ιδιαίτερα όσοι μεγαλώνουμε τον αποκτούμε ακόμα περισσότερο, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε, παραμένουμε τρωτοί και ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα δηλαδή είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα φυσικά από την υπερβολή, από το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει όλες αυτές τις αιμονές που όλοι μπορούμε να βρούμε στον ήρωα αυτό τον εαυτό μας, και ταυτόχρονα όμως μας λυτρώνει και από αυτές. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο Αργκάν, είναι δηλαδή ο πρωταγωνιστής του έργου, και δίπλα του ένας θείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Ιχωροσίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, η Ιωάννη Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε και σε μια άλλη πρόταση, στο Μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, Αρσέν Λουπέν, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Τι είναι, σου λέει, όχι ο Κάβουρας και το ζουμί του, τι είναι η Κούφια ή Βελώνα? Είναι ένα χαμένο αντικείμενο, είναι ένας θησαυρός? Ποιο είναι άραγε αυτό το κρυμμένο μυστικό? 6 ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν με τη συνοδεία μυστηριακού μουσικού τοπίου, ατμοσφαιρικής σκηνογραφίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο από τη μία του κινηματογράφου και από την άλλη τη μαγεία του θεάτρου. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ.

Και σιγά σιγά στις 22 Ιουλίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του Όζι Όσμπορν και η γενέτειρά του, η πόλη Μπέρμιγχαμ εκεί στην Αγγλία, πρόκειται να τον τιμήσει με την πρώτη ημέρα του Όζι. Ο θρύλος της Μέδαλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών πέρυσι, 22 Ιουλίου του 2025, ένας χρόνος χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότου. Στο Μπέρμιγχαμ σου λέει ετοιμάζεται για την ημέρα του Όζι με συναυλίες, με εκθέσεις δημόσιας τέχνης, ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στη ζωή, στην κληρονομιά, στις ρίζες του πρίγκιπα του Σκότου στο Μπέρμιγχαμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμήν του Όζι Όσμπορν, ενώ όσοι θα τιμήσουν την ημέρα του Όζι ενθαρρύνονται να επισκεφθούν την έκθεση Όζι Όσμπορν Working Class Hero, καθώς και να συμμετάσχουν στην ξενάγηση Celebrating Black Sabbath in the City, να εξερευνήσουν τα μέρη που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του με δραστηριότητες στη γέφυρα, στο παγκάκι του Black Sabbath, στο μουσείο, στην πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, στο σταθμό, στην πλατεία Μαρτινό. Σχεδιάζονται επίσης προβολές ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν καλλιτεχνικές στιγμές, ζωντανές εμφανίσεις και αναμνήσεις θαυμαστών του σε όλη την πόλη. Όζι Όσμπορν είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές προσωπικότητες του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζουν να τιμούν την κληρονομιά του εκεί. Συνολικά, ο Όσμπορν τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως solo καλλιτέχνης εμφανίστηκε στο Μπέρμιγχαμ 52 φορές σε όλη του την καριέρα. Δύο από τις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκαν στην πόλη καταγωγής του, με την τελευταία, το κύκνιο άσμα που λέω εγώ, να λαμβάνει χώρα στην αποχαιρετιστήρια πέρυσι παράσταση το 2025 στο Back to the Beginning, στο Villa Park, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με τον πρίγκιπα του Σκότου, τον Όζι Όσμπορν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπέροχο τραγούδι, συγκινητικό βαθιά. Και η Λίτα Φόρτ, εντάξει, θεάρα, κούκλα, τότε, στα 80's, δεν το συζητάω και τώρα δηλαδή. Okay. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσεων αποπλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 7.30 της επόμενης ημέρας θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΧΣΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο Δασόκτημα Πανοράματος. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στις στάσεις προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη λήψη προληπτικών μέτρων εξαιτίας του καύσωνα. Με το έγγραφο ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ωφελούμενων και του προσωπικού, η επικοινωνία με τις τοπικές αρχές όπου απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της πολιτικής προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου. Εκτός συνόρων, καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Επιστρέφουμε στα δικά μας όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες, συγκρούστηκε με προπορευμένο όχημα και εξετράπη της πορείας του στον κόμβο της Μέστης μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 άνθρωποι διακομίστηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και εικονικά ταξινομένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, το κύκλωμα αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τελικό προορισμό την Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, 5 στην Ελλάδα, 1 στη Βουλγαρία και 1 στην Ολλανδία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Τραυματισμένος λόγω πτώσης από μεγάλο ύψος ανασύρθηκε 50χρονος Ισραηλινής καταγωγής από δύσβατο σημείο στις βάθρες της Αμοθράκης. Άμεσα κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμό τραυματισμένο άνδρα σε ασφαλές σημείο, από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική βαθμία 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είναι η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο που μόλις ξεπετάχτηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Είναι η αγάπη μου σαν τη μελωδία που παίζεται γλυκά σε ένα ρυθμό αρμονικού συντονισμού. Τόσο όμορφη είσαι εσύ, γλυκιά μου αγαπημένη, τόσο βαθιά εγώ σε αγαπώ. Και ακόμα θέλω να σ' αγαπώ, ακριβή μου, μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό, μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου, κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φως. Κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα, ακριβή μου, ενώ κινούμενη άμμος θα είναι της ζωής μου η οδός. Να σε καλά, μοναδική μου αγαπημένη, ένα αντίο προσωρινά, και θα ξανάρθω, ακριβή μου αγαπημένη, έστω και αν βρίσκομαι 10.000 μίλια μακριά. Αυτή η Κέλτες, φίλες και φίλοι, το ταξίδι, το αντίο και μια γλυκιά αγαπημένη που μένει πίσω. Αυτή η θρυλική φιγούρα της διαχρονικής Πινελόπης που βλέπει τον Οδυσσέα της να φεύγει, είτε για δουλειά σε κάποιον τόπο μακρινό, είτε σιδεροδέσμιο στα χέρια των Άγγλων. Ρόμπερτ Μπέρνς είναι με διαφορά η πιο γλυκιά ποιητική πένα της Σκωτίας και μία από τις πιο γλυκές ποιητικές πένες του κόσμου. Έκλεισε στις αθάνατες σελίδες του όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, μα πάνω απ' όλα τον έρωτα, τον οποίον τίμησε όσο λίγη. Αυτό που μόλις σας διάβασα είναι το ποίημα του Red Red Rose και αξίζει να το ακούσουμε μελοποιημένο, διότι ευτυχώς, φίλες και φίλοι, η σκοτσέζικη παράδοση πήρε την ποίηση του Robert Burns και την πέρασε και στο πεντάγραμμο. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Μελοποιημένα ποίηματα του Ρόμπερτ Μπέρντς θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ξεκινήσαμε με το Red Red Rose, όπως σας είπαμε, το οποίο απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο ο Άντι Μαγκρέγκορ Στιούαρτ, μια από τις ιστορικότερες μορφές του σκοτσέζικου παραδοσιακού τραγουδιού. Ο Ρόμπερτ Μπέρντς γεννήθηκε σε ένα μικρό αγροτικό χωριό, το Άλλοβοϊ, κοντά στην πόλη Αιρ, στις 25 Γενάρη του 1759. Ήταν ο πρωτότοκος γιος από τα 7 παιδιά του William Burns και της Agnes Broom. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και για το ίδιο επάγγελμα προοριζόταν και ο Ρόμπερτ. Το κανονικό επίθετο της οικογένειας ήταν τον Burns, όπως θα ήταν κανονικά, στην προφορά της βορειοανατολικής Σκωτίας, αλλά ο Ρόμπερτ θα υιοθετούσε αργότερα την παραλλαγή της Νότιας Σκωτίας χωρίς το «E» μεταξύ του «N» και του «S», οπότε έγινε Burns. Το 1766 ο πατέρας του πούλησε το σπίτι και μετακόμισαν οικογενειακώς σε μία φάρμα στο βουνό Όλιφαν, εκεί όπου νίκιασε 70 στρέμματα έκτασης για 45 λίρες ετησίων. Στην περιοχή εκείνη που λέτε, ο μικρός Ρόμπερτ είχε την πρώτη του επαφή με την αγροτική ζωή, την οποία θα αποτυπώσει με τρόπο γλαφυρό αργότερα στα υπέροχα ποίηματά του. Ξεκίνησε να εργάζεται στα 13 του και μέχρι τα 15 ήταν πλέον αρχιεργάτης. Αν και τα οικονομικά της φαμίλιας δεν ήταν και τα καλύτερα του κόσμου, ο πατέρας πλήρωνε δάσκαλο, παρακαλώ, για μαθήματα στο σπίτι, τόσο για τον Ρόμπερτ, όσο και για τον δευτερότοκο γιο του, τον Γκίλμπερτ. Ο πατέρας έδινε μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Άλλωστε, γι' αυτό όταν ο δάσκαλος, ο Τζον Μέρντεχ, έφυγε από την περιοχή, συνέχισε μόνος του, ο ίδιος ο πατέρας, τη διδασκαλία των δύο γιών, μέχρι το 1772, όταν μπορούσαν πλέον να πάνε στο σχολείο. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 16 χρόνων πλέον, ο Ρόμπερτ θα παρακολουθήσει μαθήματα μαθηματικών και τοπογραφίας στο σχολείο Hugh Rogers, 15 μίλια από την φάρμα, στην πόλη Κίρκοσβαλτ. Είχε ήδη δείξει την κλίση που είχε στο διάβασμα και την ικανότητά του στην αγγλική γλώσσα. Μελετούσε μόνος του τόσο τους Άγγλους ποιητές και συγγραφείς, όσο βέβαια και την γαλλική γλώσσα, την οποία κατάφερε να μάθει σε ικανοποιητικότατο βαθμό. Το «Oh, once I loved a bonnie», γνωστό και ως «Handsome Nell», θεωρείται η πρώτη του ποιητική δημιουργία. Το ποίημα αυτό ο Ρόμπερτ το εμπνεύστηκε από τον έρωτά του για την Έλλη Κιλπάτρικ, μια κοπελίτσα η οποία επιλέχθηκε τότε από το χωριό να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής το 1774. Σε αυτό το ποίημα που λέτε τονίζει ότι η χάρη, η αρετή και η σεμνότητα είναι πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά και από την ομορφιά μόνη της. Ωραίο, ε? Χάρη, αρετή και σεμνότητα. Το 1777 η οικογένεια μετακομίζει ξανά, αυτή τη φορά στην φάρμα Λόχλε, κοντά στο χωριό Ταρμπόλτον, και νοικιάζουν εκεί που λέτε για 130 λίρες το χρόνο 130 στρέμματα γης. Εδώ είναι που ο Ρόμπερτ αρχίζει να δείχνει πλέον σταδιακά τις πτυχές του χαρακτήρα του, πτυχές οι οποίες θα διαμορφώσουν τόσο τη ζωή του όσο και την ποιησή του. Αθεράπευτα αλάτρης του γυναικείου φίλου, αρχίζει μαθήματα χορού, παρά την αντίθεση του πατέρα που του έλεγε «Τι πάει να πει χορός, τώρα εδώ έχουμε χωράφια να σπείρουμε, έτσι». Συνέχισε να μελετά, να γράφει ποίηματα, ενώ το 1782
για μικρό χρονικό διάστημα

θα εργαστεί παράλληλα με τη φάρμα ως μαθητευόμενος έμπορος φορεμάτων στο Irvine, εκεί όπου θα έρθει και σε επαφή με το ουίσκι. Είναι η καλύτερη γνωριμία που μπορεί να κάνει κάποιος. Δραστήριο παιδί, το 1780 θα ιδρύσει μαζί με τον αδελφό του τον Γκίλμπερτ και 5 γνωστούς τους. Προσέξτε, έτσι περνούσε ο καιρός τότε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ιδρύσει το Bachelor's Club στο Tarbolton, το οποίο ήταν τι, μια ανδρική λέσχη για συζητήσεις με θέματα διάφορα, όπως από πού αντλούμε περισσότερη ευτυχία, από τον έρωτα ή τη φιλία. Κοιτάξτε τώρα τι γινόταν, έτσι εμφανιζόταν ο άλλος βραδιάτικα στο κλαμπ, έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα και ώρες ολόκληρες το φιλοσοφούσε. Άλλες φορές καταπιάνονταν με πρακτικά οικιακά ζητήματα, όπως αν ένας αγρότης πρέπει να παντρευτεί για τα χρήματα ή ως βάση του γάμου πρέπει να είναι η αγάπη.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Bobby Ingleson σε ένα ακόμη μελοποιημένο ποίημα του Robert Burns, το Raving Wind. Στα χρόνια εκείνα βρισκόμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τεκτονισμός σε όλη τη Σκωτία ήταν εξόχως δημοφιλής και ο Ρόμπερτ θα μοιηθεί τον Ιούλη του 1781 στην Στοά Σεντ Ντέιβιτς νούμερο 174 στο Τάρμπολν, καθώς έλκεται από τα ιδεώδη της αδελφοσύνης και της ισότητας, τα οποία επίσης θα υπογραμμίσει σε πάρα πολλά ποίηματά του. Άλλωστε, οι σύνδεσμοί του με τον τεκτονισμό τον βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσει την υψηλή κοινωνία όταν αργότερα θα βρεθεί στο Εδιμβούργο. Θα βρεθούμε βέβαια και εμείς μαζί του. Ωστόσο, το 1784 πεθαίνει ο πατέρας του, ταλαιπωρημένος από την σκληρή αγροτική ζωή αλλά και τις πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες λόγω χρεών. Εκτός από τα χρέη, θα κληροδοτήσει στα παιδιά του και ένα εγχειρίδιο θρησκευτικών πεπιθήσεων. Όλες οι ευθύνες πλέον της φαμίλιας θα πέσουν πάνω στον Ρόμπερτ, είπαμε, πρωτότοκος. Αναλαμβάνει έτσι λοιπόν τη φάρμα μαζί με τον Γκίλμπερτ, αλλά οι αγροτικές δουλειές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όπως επίσης από το κακό προς το χειρότερο πηγαίνει και η άστατη ερωτική του ζωή. Να σκεφτείτε ότι συνολικά στη ζωή του απέκτησε τουλάχιστον 12 παιδιά με 5 διαφορετικές γυναίκες. Μόνο από αυτά που γνωρίζουμε, έτσι, μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Το πρώτο από αυτά θα γεννηθεί στις 22 Μαΐου του 1785 και μητέρα ήταν μια υπηρέτρια της φάρμας, η Elizabeth Patton, και το μικρό κοριτσάκι τους, η Dear Bot Bess, όπως την έλεγαν, θα τον εμπνεύσει να γράψει το ποίημα «A poet's welcome to his love begotten daughter», ξεκινώντας με εκείνο τον ανεπανάληπτο στίχο «Καλώς ήρθες στον μπάσταρδο απογαλακτισμό». Sunny valleys, the cold Caledonia's blast on the wave, the sweet scented woodland that's got the proud palace, what have they the haunt. Περισσότερο και από το να γράφει ο Ρόμπερτ, θα λέγαμε ότι ακόμη συλλέγει εικόνες, συλλέγει εμπειρίες, δέχεται ερεθίσματα, όλα αυτά που θα τον κάνουν έναν πολύ μεγάλο ποιητή. Γυναίκα σταθμό στη ζωή του ήταν η Τζιν Άρμορ. Η περιπετειώδη σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1785. Σύντομα η κοπέλα θα μείνει έγκυος. Ο Ρόμπερτ την αγαπούσε πάρα πολύ, σε βαθμό που ανέλαβε εγγράφως την υπόσχεση να την παντρευτεί. Τα χρόνια εκείνα στη Σκωτία δεν ήταν εύκολη υπόθεση να μείνει έγκυος μια κοπέλα και να μην αναλάβει ο νεαρός τις ευθύνες. Ο πατέρας όμως, ο πατέρας της κοπέλας, δεν τον ήθελε με τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, πήρε την κόρη του και μετακόμισαν στο Πέσλι, όπου προσπάθησε παρακαλώ να ακυρώσει το χαρτί υπόσχεσης του Ρόμπερτ μέσω δικηγόρο. Ο Ρόμπερτ πικράθηκε. Και ξέρετε, το πικραμένο μυαλό πολλά μπορεί να σκεφτεί και πολλά μπορεί να κάνει. Άρχισε ο Χαζούλης να πιστεύει ότι η Τζιν κρυβόταν πίσω από όλο αυτό με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση. Θόλωσε. Παράλληλα, εξαιτίας ενός προστίμου που του είχε επιβληθεί και δεν το πλήρωνε, άρχισε να κρύβεται σε φιλικά, συγγενικά σπίτια, πότε εδώ, πότε από εκεί, και παίρνει μεγάλη απόφαση να το σκάσει για την Τζαμάικα. Τα δίδυμα τελικά παιδιά του, Ρόμπερτ και Ζιν, θα γεννηθούν στις 3 Σεπτέμβρη του 1786. Πάντως στην Τζαμάικα επρόκειτο να πάει μια άλλη γυναίκα, την Μέρι Καμπνταλ, γνωστή και ως Highland Mary. Σε αυτήν άλλωστε αναφέρονται τα ποίηματα Μιχάηλ Εντλάσι και το Mary in Heaven. Γνωρίστηκαν ενώ είχε προβλήματα με τη Ζιν, όπως θυμάστε. Όμως άτυχη Μέρι πέθανε την ίδια χρονιά, φίλες και φίλοι, από υψηλό πυρετό. Και ο Ρόμπερτ την έκλαψε πολύ. Θα γράψει μετά το θάνατό της: «Η Highland κοπέλα μου
Ήταν ένα καλόκαρδο, γοητευτικό, νεαρό πλάσμα που μπορούσε να ευλογήσει έναν άντρα με γενναιόδορη αγάπη. Έπρεπε πάση θυσία να βρει χρήματα για το ταξίδι του στην Τζαμάικα και έτσι θα εκδώσει μια συλλογή ποιημάτων με τίτλο Poems Chiefly in the Scottish Dialect, δηλαδή ποιήματα κυρίως στην σκοτική διάλεκτο. Κυκλοφόρησαν 612 αντίτυπα στις 31 Ιουλίου του 1786 από τον John Wilson στο ένδοξο Kilmarnock με τιμή 3 σελίνια και ξεπούλησαν φίλες και φίλοι μέσα σε ένα μήνα. Τεράστια επιτυχία. Και σου λέω, Ρόμπερτ, γιατί να πάω στη Τζαμάικα? Ας πάω στο Εδιμβούργο, εκεί όπου προώθησε την ποίησή του και ετοίμασε την δεύτερη έκδοση. Ο συγγραφέας Henry Mackenzie, στην κριτική του για τη συλλογή εκείνη, αναφέρει τον Μπέρνς ως ουράνια εμπνευσμένο ζευγά. Όταν πιανόντουσαν στα χέρια οι Σκοτσέζοι με τους Άγγλους, την πρώτη εγγλέζικη πόλη που έκαιγαν, κατεβαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, ήταν το Νιουκάστλ. Όταν πάλι οι Εγγλέζοι ήθελαν να ανέβουν πάνω και να κάψουν τους Σκοτσέζους, τελευταίος σταθμός τους, εκεί που έκαναν τον ανεφοδιασμό και έπιναν και δύο γουλιές μπύρας, ήταν πάλι το Νιουκάστλ. Γενικότερα η περιοχή είναι η λεγόμενη περιοχή Τζόρντι, όπως Τζόρντι είναι και το ιδίωμα, έτσι μιλά ο κόσμος εκεί πάνω, ένα ιδίωμα το οποίο βρίσκεται λογικό πάρα πολύ κοντά στην σκοτσέζικη διάλεκτο. Ακούμε λοιπόν τον Άλιστερ Χιούλετ σε άλλο ένα ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς, αυτό, το Τζόρντι.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον πολύ μεγάλο σκοτσέζο ποιητή Robert Burns. Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Robert Burns στα ποίηματά του χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων την σκοτσέζικη διάλεκτο και σε αυτά καταπιανόταν με θέματα της καθημερινής ζωής. Θέματα τα οποία συχνά είχαν ένα χιουμοριστικό τόνο, καταφέρνοντας έτσι να αγγίξει τον απλό άνθρωπο. Έγραφε για τον έρωτα, αλλά και για τον πόλεμο, τη σκοτία και την ελευθερία. Έγραφε και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Air. Πάνω απ' όλα έγραφε για τον έρωτα και το ουίσκι. Μικρά θέματα χρησιμοποιούσε προκειμένου να εκφράσει όμως πολύ μεγάλες ιδέες. Και η ικανότητά του να κατανοεί και να εκφράζει τις σκέψεις και τα προβλήματα των ανθρώπων τον έκανε σταδιακά πασίγνωστο, αλλά κυρίως ιδιαιτέρως αγαπητό. Η επαναδιατύπωση της συλλογής κυκλοφόρησε από τον William Creech στις 17 Απρίλη του 1787 σε περισσότερα από 1300 αντίτυπα και με την προσθήκη καινούριων ποιημάτων. Ο Burns είναι διάσημος πλέον και συμμετέχει σε διάφορα φιλολογικά σαλόνια και λέσχες. Ταυτοχρόνως θα γίνει μέλος της Canongate Kilwinning Stoas, νούμερο 2 παρακαλώ, ενώ θα χρησιμοποιήσει το Εδιμβούργο ως ορμητήριο για δύο πάρα πολύ σημαντικά ταξίδια του σε διάφορες περιοχές της Σκωτίας. Τα ταξίδια εκείνα ήταν πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι, διότι κατάφερε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ημερολόγια, καθώς επίσης κατάφερε να καταγράψει τοπικά τραγούδια και παραδόσεις, υλικό για έμπνευση ουσιαστικά, που χρησίμευσε όμως ταυτοχρόνως και στη διάσωση της σκοτσέζικης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Μετά από 2 χρόνια παραμονή στο Ενδιβούργο λοιπόν, όπου εκτός των άλλων ξεχωρίζει και η γνωριμία του με την Άγνες Μακλέχος και η ερωτική τους αλληλογραφία με τα ψευδόνυμα Κλαρίντα και Σιλβάντερ, όπως και ένα ακόμη εκτός γάμου παιδί με την υπηρέτρια της κοπέλας, ο ναι, ο Ρόμπερτ θα επιστρέψει στην αγροτική ζωή. Αυτή τη φορά νίκησε τη φάρμα Έλσλεντ στο Dumfriesshire με έκταση 170 στρέμματα. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Παντρεύτηκε την Τζιν, τη θυμάστε? Ω ναι, τα κατάφερε. Άμα ο έρωτας είναι μεγάλος, όσοι και να παρεμβληθούν, μεγάλος θα γίνει, μεγάλος θα μείνει και θα καταλήξει. Εκεί λοιπόν ξεκινάει τον Ιούλιο να δουλεύει ως φοροεισπράκτορας. Συνεχίζει βέβαια το γράψιμο με αποκορύφωμα το πασίγνωστο Auld Lang Syne και το αριστουργηματικό αφηγηματικό ποίημα Tam O'Shanter. Εδώ βήχω λίγο και θα καταλάβετε το γιατί. Η δημιουργία του ποίηματος Tam O'Shanter ξεκίνησε με ένα τυχαίο περιστατικό. Το 1789 ο Ρόμπερτ Μπέρνς ζήτησε από τον αρχαιοδήφη Κάπτεν Φράνσις Γκρούς να συμπεριλάβει στην έκδοση Αρχαιότητες της Αγγλίας και της Ουαλίας ένα σκίτσο της παλιάς εκκλησίας Old Kirk του Άλογοι. Ο Γκρούς συμφώνησε, προτρέποντας όμως τον Ρόμπερτ να γράψει μια τρομακτική ιστορία για να το συνοδεύσει. Το ποίημα αυτό, η ιστορία λοιπόν, ακολουθεί τον Ταμ, ο οποίος έχει περάσει το βράδυ σε μια pub, όπου μεθοκοπά με την παρέα του. Όταν γυρνάει σπίτι του με το άλογο, συναντά τον διάβολο και ένα πλήθος μαγισσών που χορεύουν μέσα στο Old Kirk. Απρόσεκτος όπως ήταν, σκνίπα από το ποτό, ο Ταμ ενοχλεί τις μάγισσες και προσπαθεί να ξεφύγει, περνώντας το κοντινό γεφυράκι Brig o' Doon. Όσο για τις μάγισσες, αυτές τον έχουν πάρει στο κατόπι. Ορμά μια μάγισσα και κρατιέται από την ουρά της μάγκη της φοράδας του Ταμ. Το χαϊδευτικό της είναι κάτι shark. Και κάπου εδώ οι πολύ πολύ παλιοί ακροατές κάνατε τη σύνδεση που σας βασάνιζε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα ακούγοντας για τον Tam O'Shanter. Πράγματι, φίλες και φίλοι, ο Ρόμπερτ Μπέρνς είχε τη δικιά του θέση σε εκείνο το παλιό αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το θρυλικό Κάτι Σάρκ. Ο υπέροχος αυτός ποιητής υποδέχθηκε θερμά τη μεγάλη γαλλική επανάσταση με το ποίημα του «Το δέντρο της ελευθερίας». Όπως βέβαια υποδέχτηκε με πάρα πολύ θερμό τρόπο και την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία, κάτι που εκφράζει με το «Scots wha hey».

έχοντας αφομοιώσει τις προοδευτικές ιδέες του διαφωτισμού, δημιούργησε ένα πρωτότυπο είδος ποίησης που ήταν νέο σε ιδέες και περιεχόμενο. Τα ποίηματα του Μπέρνς χαρακτηρίζονται για την εκφραστική τους απλότητα, τον συναισθηματισμό τους και ένα εσωτερικό δραματικό στοιχείο. Αναφέραμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, πως ο Ρόμπερτ Μπέρνς υποδέχτηκε την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία μέσα από το ποίημα του «Scots wha hae». «Scots wha hae, we wallas bled, Scots wham bruise has often led, welcome te gorgi bed, ota vectori». Ένα ποίημα στο οποίο ο Μπέρνς υμνεί τον μεγάλο Βίλιαμ Γουάλας, με τον οποίο, όπως λέει, οι Σκοτσέζοι μάτωσαν μαζί του, συντροφιά, τον Ρόμπερτ Δε Μπρους, αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνέχισε το έργο του Βίλιαμ Γουάλας σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση, την ανεξαρτητοποίηση καλύτερα της Σκωτίας, με εκείνο το «Welcome to Tiger Gory Bed or Tie Victory», δηλαδή κάτι σαν το δικό μας «Λευτεριά ή θάνατος», έτσι, ή θα καταλήξουμε όλοι στα κρεβάτια του πόνου ή θα καταλήξουμε στην ελευθερία μας.

Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Arthur Johnson and Company, στο ποίημα του Robert Burns Scotia Hay. Ο οποίος Burns τον Οκτώβριο του 1791 μετακομίζει στο Dumfries, όπου θα περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η υγεία του κλονίζεται, πέφτει σε κατάθλιψη στο ποτό. Παράλληλα με τα ποίηματά του συγκεντρώνει τραγούδια για την έκδοση της μεγάλης σειράς The Scots Musical Museum. Συνέβαλε στο να καταγραφούν πάνω από 150 τραγούδια με τις νότες, μαζί με όλα όσα συνέλεγε όλα τα χρόνια, πολλά από τα οποία διασκεύασε με δικούς του στίχους. Στις 21 Ιουλίου του 1796 φτάσαμε. Ο Burns αφήνει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του από ρευματικό πυρετό, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και φίλους του. Το τραγικό είναι ότι η Jean δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία, διότι την έπιασαν οι πόνοι της γένας στο τελευταίο τους παιδί. Το 1801, ανήμερα της επετείου γέννησής του, διοργανώνεται το πρώτο Burns Supper, δείπνο του Burns, το Alloway, από 9 άτομα που θέλησαν να ποτίσουν φόρο τιμή στο μεγάλο ποιητή. Πώς? Διαβάζοντας έργα του, συζητώντας, πίνοντας ουίσκι και τρώγοντας haggis. Haggis είναι το εθνικό φαγητό της Σκωτίας. Φτιάχνεται με κυμά από καρδιά, σηκώτη και πνευμόνια αρνιού, ανακατεμένα με κυμά βοδινού ή αρνιού, λίπος και βρώμη. Όλο αυτό καρικεύεται με μπόλικο πιπέρι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σιγοβράζει, που λέτε, μέσα σε στομάχι αρνιού. Συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν τον επόμενο Γενάρη, κάτι που έκαναν ξανά στην επέτειο της γέννησης, και από τότε θεωρείται ότι ξεκίνησε η παράδοση της Burns Night, όπου η κεντρική ομιλία της βραδιάς αποτελεί μια ανάλυση του έργου του ποιητή, η οποία ακολουθείται από μια πρόποση στην αθάνατη μνήμη του. Πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Ian Bruce, το Now Whistling Winds and Slaughtering Guns.

Με τι να κλείσουμε, με τι να κλείσουμε, μα με το τραγούδι του αποχωρισμού θα κλείσουμε, έτσι, το Old Lang Syne. Όπως είναι στα σκοτσέζικα, δηλαδή Old Long Since στα αγγλικά. Κάτι σαν πολύ καιρό πριν σε ελεύθερη μετάφραση. Στη Σκωτία το τραγουδούν το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μοιάζει με το δικό μας, ως ιδέα δηλαδή, πάει ο παλιός ο χρόνος. Είναι όμως και το πιο γνωστό μυρολόι, ξέρετε, των Σκοτσέζων, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο μόνο με το θάνατο. Γενικώς είναι αυτό που είπαμε, το τραγούδι του αποχωρισμού. Οι πρόσκοποι, να σκεφτείτε, σε όλο τον κόσμο, το χρησιμοποιούν για να κλείσουν μια κατασκήνωση. Η έκφραση που ακούγεται μέσα, For Long Lang Syne, όπως εμφανίζεται, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή του ρεφρέν, μπορεί να μεταφραστεί ως για την ψυχή των παλιών καιρών. Εκεί που λέτε, όλοι ψώνουν το ποτήρι ουίσκι που δεν έχει μέσα μήτε πάγο, μήτε αναψυκτικά και άλλες ανοησίες. Λένε αντίο στη χρονιά που φεύγει, θυμούνται τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια, δακρύζουν. Γιατί, γιατί άμα δεν πέσει και από καμιά φορά δάκρυ στο χώμα, λάσπη δεν κάνεις για τα θεμέλια, μήτε του σήμερα πόσο μάλλον το αύριο. Εκτός κι αν προτιμούμε την εκδοχή του πατέρα μου. Κι αν δακρύζουμε, καλό είναι παιδί μου. Γυαλίζουν τα μάτια και λάμπουν περισσότερο. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί από το μυαλό του χθες. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί και οι παλιές στιγμές. Για την ψυχή των παλιών καιρών, φίλε μου. Για την ψυχή των παλιών καιρών, άλλη μια κούπα σεβασμού. Για την ψυχή των παλιών καιρών, και η κούπα σου θα υψωθεί, και η δική μου, όπως και χθες. Άλλη μια κούπα σεβασμού για την ψυχή των παλιών καιρών. Φίλε, πάρε το χέρι μου. Old Lang Syne, από ένα γλυκό κορίτσι από το Κάνσας, την Ashley Davis. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία τίθεται σε γενική επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο και από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέ Φαούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πιτσάκτ Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στον Αμερικανό ομολογό του το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά και την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας του. Επιστροφή στα δικά μας, η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την ταχύτερη υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όπως είπε, μολονότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 23 δις ευρώ, ο ρόλος των Δήμων παραμένει ουσιαστικά υποβαθμισμένος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, όπως και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις. Όλοι τους διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομωτινή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις ΑΠΕΣ. Αίτηση ανέρησης στον Άριο Πάγο κατά απόφασης του Μικτούρκου του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε η εισαγγελέα εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβόλης της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα, αλλά και κατά της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον καταδικαστέντα γιατρό. Για τους λόγους αυτού, ζητείται η επανάληψη της δίκης στο εφετείο, αίτημα που θα εξετάσει ο Άριος Πάγος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε ο άνδρας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση το πρωί με μαχαίρι σε βάρος 2 Αμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στην απομάκρυνση των ομπρελών και των σταθερών τους βάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Κοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα προχώρησε το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Η κτηματική υπηρεσία υπογραμμίζει ότι κάθε μορφή κατάληψης από επαγγελματίες ή ιδιώτες συνιστά παράνομη πράξη, ενώ ο Δήμος της περιοχής απευθυνεί έκκληση προς τους δημότες, τους επισκέπτες αλλά και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες να μην τοποθετούν ομπρέλες αλλά και αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγαλό. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμία θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 21 Ιουλίου 2026. Είμαστε στο 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ελπίζουμε και εσάς εδώ στην ακρόαση στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω εσείς αν ζεσταίνεστε. Η Στέλλα πάντως που έστειλε πριν από λίγο το μήνυμα λέει ότι μας ακούει από μια βεράντα με ωραίο αεράκι και θέα τους Γερμανούς, τους Γερανούς του λιμανιού. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα Παναγιώτη, στέλνει και ο Άλεξ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί όπως είπαμε ως τις 10 και δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί υπάρχουν προβλέψεις που και αύριο θα είναι πολύ χειρότερα από σήμερα. Καμίνει λοιπόν η χώρα με 43 βαθμούς. Έχει βγει έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, γενικά η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, έχουμε ήδη από τις 7.30 το πρωί αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος έως το πρωί της 5.00. Θα υπάρχουν μπλόκα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το safe zone για να κυκλοφορήσετε, γιατί θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει απαγόρευση και στις δασικές εκτάσεις της Κασάνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές Αράπης, Χαλκοβούνη, στην κοινότητα Παλιουρίου, και εκεί θα υπάρχουν μπλόκα. Η παραβίαση του μέτρου επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, αναφέρει η ανακοίνωση. Οπότε προσέξτε, γιατί τις τελευταίες φωτιές που είχαμε στη Θεσσαλονίκη ακολούθησαν συλλήψεις για κάτι αστείους λόγους. Άνθρωποι που έκαναν εργασίες με διάφορα εργαλεία ή που έβαζαν φωτιά σε χαρτιά για να διώξουν σφίκες.

Λοιπόν, συνελήφθη σήμερα για την ακρίβεια σχηματίστηκε τη δικογραφία, αλλά ο τύπος είναι Θεούλης, 84 ετών, ο οποίος έχει σε βάρος του πια μια δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιβάλλοντος, και αυτό γιατί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια έκανε ένα τσιμεντένιο φράγμα στον αξιό ποταμό μέσα στην Κίτη για να ποτίσει τα χωράφια του. Την περίοδο που έχουμε λειψιδρίες και προβλήματα με νερά, πήγε έκτισε κανονικά, έτσι ώστε το νερό που κατεβαίνει από το ποτάμι να ποτίζει γύρω-γύρω εκεί την περιοχή που είχε ο ίδιος. Και μάλιστα δεν το έκανε μια φορά και τέλος, με χρήση βαρέων μηχανημάτων σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούσε εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευή αναχώματος σε όλο το πλάτος της Κίτης του ποταμού Αξιού, στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών που έφτιαξε για να μπορέσει να ποτίζει, κάθε χρόνο, το μήνα Μάιο, από το έτος 2021 έως και το έτος 2025. Επί 5 χρόνια ο τύπος, 21,

0: 23, 24, 25. Πήγαινε εκεί το Μάιο που κατεβαίνουν τα νερά και έχτιζε τον αξιόποταμο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να επέλθουν σύμφωνα με την αστυνομία περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του αξιού και κατ' επέκταση του θερμαϊκού κόλπου. Εκεί εκβάλλει ο αξιός στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία. Ο ίδιος πάντως τα χωράφια τα πότιζε. Πόσα έπαιρνε δεν ξέρουμε.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν να

το σκαλί. Είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή. Με ευχές για καλή τύχη από το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα

Σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένη

ουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά. Με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγε

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Και ο αθεόφοβος 84χρονος πότιζε με νερά από τον αξιό της καλλιέργειές του. Την ίδια στιγμή η Χαλκιδική λέει το νερό νεράκι. Σύμφωνα με τους αρμόδιους εκεί στην Ποτίδια έχουν φέτος καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά υδροκλοπών. Γιατί δεν είναι μόνο ο 84χρονος, υπάρχουν και άλλοι εκεί. Το νερό, ενώ δεν είναι σε επάρκεια, έχουν δει ανθρώπους με καταπράσινο γκαζόν. Κάνουν περιπολίες μέχρι και οι αντιδήμαρχοι εκεί στην περιοχή, προκειμένου να δουν αν το γκαζόν αυτό ποτίζεται από ιδιόκτητες, από ιδιόκτητα σημεία που μπορείς να αντλήσεις νερό ή από αυτά που το δίκτυο του Δήμου. Και αυτό γιατί υπάρχει χλώριο στο δίκτυο του Δήμου και μπορούν να πάρουν δείγματα από τα μπέκ που ποτίζουν για να διαπιστώσουν από πού προέρχεται το νερό που ποτίζουν δέντρα και γκαζόν τη στιγμή που οι υπόλοιποι διψούν. Επίσης έχουν πρόβλημα και με τα υδρόμετρα, καθώς πολλοί παρεμβαίνουν στο δίκτυο και με ένα υδρόμετρο διαμοιράζουν το νερό σε διάφορα 3, 4 ή 5 διαμερίσματα, τα οποία έχουν νοικιάσει, έτσι ώστε με ένα υδρόμετρο να δίνουν νερό σε περισσότερα κτίσματα. Προσπαθούν να κάνουν ελέγχους, αλλά πόσους ελέγχους να κάνεις όταν η Χαλκιδική, εκεί που έχει 60 και 70 χιλιάδες ανθρώπους το χειμώνα, το καλοκαίρι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.

Αν ζεσταίνεστε πάντως, κάντε λίγο υπομονή. Από 1η Σεπτέμβρη θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία που θα έχουν μεταξύ άλλων και κλιματιστικά. Έγινε σήμερα η παράδοση, η παρουσίαση των 50 καινούριων λεωφορείων που παρέλαβε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εδώ στην Σταυρούπολη, στο αμαξοστάσιο. Τα καινούργια λεωφορεία λοιπόν είναι αρθρωτά με φυσούνα, μήκους 18 μέτρων, χωρητικότητας 130 επιβατών, φορτίζονται σε περίπου 3,5 ώρες, θα φορτίζονται εκεί στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Αυτονομία 200 χιλιόμετρων, ωστόσο υπολογίζονται μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 300 χιλιόμετρα. Κλιματισμό, εξαερισμό, παράθυρα με ανάκληση, εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και με ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα 40 από αυτά θα κυκλοφορήσουν σε περιοχές που δεν εξυπηρετεί το μετρό ή στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και τα 10 από αυτά που είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο θα εξυπηρετήσουν τη γραμμή του αεροδρομίου. Είναι οικολογικά αθόρυβα μηδενικών εκπομπών ρήπου και εξοπλισμένα με προηγμένο σειρά συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουν αλκοτέστ, το οποίο είναι απαραίτητο για να κίνηση του οχήματος. Ο οδηγός δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεκινά αν δεν κάνει πρώτα αλκοτέστ, και θα έχει σύστημα ασφαλείας για την κάλυψη των νεκρών σημείων του λεωφορείου και αισθητήρες που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Άντε να τα δούμε στους δρόμους. 1η Σεπτεμβρίου είναι η υπόσχεση ότι θα τα κυκλοφορήσουν, λίγο πριν την έκθεση λοιπόν. Άντε, με γεια μας.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει παράπονο δεν έχουμε με τη ζέστη. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Στο air condition είμαστε έτσι κι αλλιώς, στο κλιματιστικό. Χρήστο Σιδερίδη έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ. Και εφόσον είμαστε στο κλιματιστικό, πρέπει να ξέρετε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί για το κλιματιστικό. Όχι, δεν θα σας πω αυτά που λένε ότι τακτικό καθαρισμό, αντικατάσταση των φίλτρων. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα και πρέπει να γίνονται σέρβις και τα λοιπά για να μην έχετε πρόβλημα και χρειάζεται να αλλάζουμε το κλιματιστικό κάθε τρεις και λίγο. Αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι πριν πατήσουμε το off στο κλιματιστικό θα πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργεί λίγο ακόμη στον ανεμιστήρα ή στη λειτουργία του αυτοκαθαρισμού, που είναι διαφορετική η ένδειξη αναλόγως με το μοντέλο. Και αυτό γιατί, μετά την παύση της λειτουργίας, όταν πατάμε το stop δηλαδή, παραμένει η υγρασία στο εσωτερικό των μονάδων του κλιματισμού και αυτή η υγρασία προκαλεί μούχλα, βακτήρια, δυσάρεστες οσμές με άμεσο αντίκτυπο και στην απόδοση της συσκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού διεθνώς, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού φτάνει το 60% ή περισσότερο, ιδανικό το εύρος 30-50%. Γι' αυτό λοιπόν πριν κλείσετε το κλιματιστικό, πριν πατήσετε το off, βάλτε το να καθαριστεί μόνο ή βάλτε το στον ανεμιστήρα προκειμένου αυτό μόνο του να διώξει την υγρασία από το εσωτερικό του.

Καταρχάς, μπορεί κλιματιστικό να μην χρειαστείτε, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην ομάδα Weather Analysis, έχουμε ίδια ακριβώς με χθες. Δηλαδή, σχηματισμό πολυκυταρικής καταιγίδας στα Σκόπια κινήθηκε προς Βουλγαρία και τώρα κατηφορίζει προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ίδια κίνηση όπως χθες, στις ίδιες ακριβώς περιοχές. Ό,τι βλέπατε δηλαδή, Σταυρό, Ασπροβάλτα, Δράμα, Καβάλα προς τα εκεί, με εκείνα τα μπουμπουνιτά ή τα φωτορυθμικά που ήταν αστραπές τελικά, θα το έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε δροσιά, αν και στη Δράμα χθες είχαν προβλήματα από αυτές τις καταιγίδες. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο να δούμε τι έγραψε ένας Φιλανδός επισκέπτης στην Ελλάδα, ο οποίος, μιλώντας για πιτόγυρα και μάλιστα παίρνοντας από την Αθήνα, ανέβασε σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με το εξής σχόλιο. Αυτός ο χορταστικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας, μόνο 4 ευρώ, απίστευτο. Ωστόσο, από κάτω μάζεψε αντιδράσεις και σχόλια με πολλούς Έλληνες να σπέβδουν να διορθώσουν την εντύπωση του τουρίστα και να του εξηγήσουν την πρακτικότητα της αγοραστικής τους δύναμης. Στην Ελλάδα, του γράφει κάποιος, θεωρείται ακριβό. Πριν από 6-7 χρόνια κόστιζε λιγότερο από 3 ευρώ και έχει το ίδιο μέγεθος. Και ένας άλλος γράφει ότι με βασικό μισθό 800 ευρώ, το πιτόγυρο των 4 ευρώ είναι εξωφρενικό. Μην το βλέπεις σαν τουρίστας, για να ξέρεις, τα 4 ευρώ για ένα μόνο πιτόγυρο θεωρούνται εξωφρενική τιμή. Εγώ θα πω το εξής. Ποια Αθήνα, ποιο πιτόγυρο. Αυτοί τρώνε τη λιχτά και τα λένε σάντουιτς. Κάπως έτσι, δεν ξέρω κιόλας, γιατί μια φορά που πήγα να παραγγείλω στην Αθήνα, μετά από τη δεύτερη προσπάθεια έφυγα, πήγα να φάω αλλού. Δηλαδή δεν ξέρω πιτόγυρο. Εγώ έχω φέρει εδώ έναν άνθρωπο να φάει και λέει δύο θέλω, δύο. Του λέω, είσαι σίγουρος, αδερφέ? Ναι, λέει, δύο. Και του φέραν τα δύο και πήρε το 1,5 σπίτι μαζί του. Δεν μπορούσε να τα φάει. Οπότε έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αν αυτό που τρώνε το θεωρούν πιτόγυρο είναι ακριβό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Ακούστε γιατί χαλάνε οι γάμοι στην Ελλάδα. Μετά λέει υπογεννητικότητα κλπ. Και μείωση του πληθυσμού. Λοιπόν, σύμφωνα με το Εκκλησία Online, ένας ιερέας φέρεται να διέλυσε τον αραβόνα του γιού του, αντιδρώντας όταν η μελλοντική νύφη του ανέφερε ότι θαυμάζει γνωστή Ελληνίδα influencer και εμπνέεται από την επαγγελματική της πορεία. Η πρώτη συνάντηση των δύο οικογενειών και του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ καλή, σε πολύ ωραίο κλίμα. Ο ιερέας ευλόγησε τις βέρες και ορίστηκε η ημερομηνία γάμου για το τέλος καλοκαιριού. Στο επόμενο κοινό τραπέζι όμως, η κοπέλα, απόφυτος σχολής αισθητικής που αναζητούσε νέα εργασία, ανέφερε ότι άρχισε να ασχολείται με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου και όταν ο ιερέας τη ρώτησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, του εξήγησε ότι είναι αυτό που κάνουν οι influencer, μάλιστα ανέφερε το όνομα μιας, λέγοντας ότι την θαυμάζει ως δυναμική. Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τον κληρικό, ο οποίος είπε ότι δεν εγκρίνει την επαγγελματική κατεύθυνση αυτή και ο γιος πήγε με την μελλοντική νύφη λέγοντας ότι είναι υπέρ της και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οι δε γονείς της νύφης είπαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του κληρικού. Ο δε κληρικός είπε ότι εγώ δεν διέλυσα κανένα γάμο. Απλώς αρνήθηκα να τον τελέσω εγώ το γάμο και να δώσω την ευλογία μου. Ούτε τον γιο μου επηρέασα, ούτε κανέναν άλλον. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Έχουμε σοβαρά προβλήματα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε και υπογεννητικότητα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, χτύπησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο διόροφο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε δασική έκταση. Η φωτιά εξελίσσονταν σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύναντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικέι Τσόρους, το θεωρημένο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η βουλγαρική κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών αεναέριου ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση του Μπεσμέρ, περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως προς το ποσοστό του ΕΠ, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, όμως, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συγκεκριμένη περίοδο. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα. Απήγγειλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί στη νότια είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, απέναντι από την Ακρόπολη. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άντρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση σήμερα και ο λογαριασμός της Marine Le Pen στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μία διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Και να κλείσουμε το καιρό, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102. Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και εσάς την ακρόαση στο 693-0078-228. Σας περιμένουμε στην παρέα στο 693-0078-228. Είναι Viber αυτό. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει ταμεία και η ελληνική συμμετοχή σε αυτό το blockbuster που φαίνεται ότι κάνει θράψη γενικώς είναι η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και στο Ντίμο Φακαλή είπε για την εμπειρία της αυτή ότι δεν γνώριζε για ποιο πράγμα πήγαινε να ηχογραφήσει όταν την κάλεσαν με τη λύρα της για να ντύσει το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας. Υπάρχει μυστικότητα, ρήτρες στα συμβόλαια. Μέσα στο χειμώνα είχα λάβει ένα mail που μου ζητούσαν τη διαθεσιμότητά μου για μια ηχογράφηση. Δέχτηκα. Όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα περί τίνος πρόκειται και έπαθα ένα μικρό σοκ, ανέφερε η Ρόζα Φραγκοράπτη, που ασχολείται με τη λύρα πάνω από 10 χρόνια σε πρακτικό επίπεδο. Έχει ερωτευτεί την αρχαία ελληνική μουσική. Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει, λέει. Είναι συγκινημένη και είναι μεγάλη υπόθεση για μένα και για τη λύρα να βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον από παραγωγές. Για την ταινία υπάρχουν ουρές στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης Θερινού Σινεμά είπε ότι κάθε προβολή, κάθε βράδυ γίνεται χαμός, διώχνουμε κόσμο. Δεν ξέρω ποιος πήγε και την είδε και κατά πόσο του άρεσε. Εγώ πήγα και την είδα, δεν με ενθουσίαζε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, εντάξει, επική ταινία με ωραίες εικόνες κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα. Στην ταινία υπάρχει μια απίθανη σκηνή κατά την οποία οι άνδρες του Οδυσσέα, Έλληνες γάρ, έχουν αποβιβαστεί σε μια ελληνική ακτή και κάνουν επιδρομές εκεί για να βρουν τρόφιμα και μιλούν σε έναν σε ελληνική ακτή στα αγγλικά, όντας Έλληνες, τους απαντά αυτός στα ελληνικά και αυτός που τον ρωτά μεταφράζει στον επικεφαλής εκεί στον Οδυσσέα στα αγγλικά. Οι Έλληνες δηλαδή ακούν ελληνικά και μεταφράζουν στα αγγλικά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό όλο αυτό όπως το βλέπαμε μέσα στην αίθουσα του σινεμά. Ήταν λίγο κωμικό και πολλοίς κόσμος γελούσε. Ήταν λίγο περίεργη αυτή η σκηνή. Κατά τα άλλα, εντάξει, όποιος μπορεί να πάει να αντέξει 173, αν δεν κάνω λάθος, 90 λεπτά, okay, και μπορεί να το δει, με το καλό να πάει. Κατά τα άλλα, περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα. Now the towers have fallen.

Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει και ο ίδιος την είδε την ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινιάρα. Πιστή στον Όμηρο, υπέροχες ερμηνείες για την σκηνή με τους Έλληνες. Ανδρέα, πώς φάνηκε? Η Έφη λέει προφητική ταινία. Σε λίγο και στους νεοέλληνες θα πρέπει να μεταφράζουν τα ελληνικά στην αγγλική. Έχει δίκιο σε αυτό, ειδικά στη νεολαία που μπρο και τα λοιπά. Οι κόρες μου μιλάνε στα αγγλικά μεταξύ τους και άμα τους πω καμιά ελληνική λέξη με κοιτάνε με απορία. Ειδικά άμα δεν είναι αυτές οι γνωστές. Κάτι αντίστοιχο είχε και ο Σμαραγδής στο «Θεός αγαπάει το Φχαβιάρι», λέει η Εφή, και έφυγε την καλησπέρα. Δεν την έχω την ταινία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο για να το λέει η Εφή. Προφανώς και θα υπάρχει, περιμένουμε και σας τα μηνύματα. Το 693-0078-228 693-0078-228 στο Viber, και επειδή θα έχει και ζέστη αύριο πολύ και μεθαύριο. Λοιπόν, και έχουμε ήδη περιστατικά πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες και δει στη Βόρεια Ελλάδα. Τι προσέχετε και ποιοι είναι τελικά, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, αυτοί που πνίγονται? Λοιπόν, αυτοί που περισσότερο κινδυνεύουν από πνιγμό είναι οι αλλοδαποί, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, και οι ηλικιωμένοι. Τουρίστες λοιπόν που δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις κολύμβησης και έχουν και άγνοια της επικινδυνότητας της θάλασσας, όχι μόνο ξένοι αλλά και κάποιοι

που κατεβαίνουν ηλικιωμένοι από χωριά και μπαίνουν στη θάλασσα και δεν είχαν καμία πρώτερη επαφή, οπότε αυτοί κινδυνεύουν γιατί θέλουν να διασκεδάσουν και να τα κάνουν όλα μαζί. Μάλιστα αρκετοί συνδυάζουν τον μπάνιο με την υπερβολική κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε πνιγμό. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να έχουν παθήσεις τις οποίες αγνοούν και με το κολύμπι μπορεί να καταβάλουν τον οργανισμό τους. Μάλιστα συμβουλεύουν οι ναυαγοσώστες, οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, να αποφεύγουν τον μπάνιο τις πολύ πρωινές ώρες, γιατί το νερό τότε είναι κρύο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από τις 10 μέχρι τις 6 είναι ιδανικές ώρες για να κολυμπούν οι ηλικιωμένοι, συμβουλεύουν οι ναυαγοσώστες. Οπότε ακολουθήστε τις οδηγίες, κάντε ό,τι πρέπει για να μην θρυνούμε θύματα σε παραλίες.

Ξαναέχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν αυτή την ώρα και ο Άντι Μπέρναμ είναι ο νέος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τους New York Times είναι σπιθαμή αισιοδοξίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ είναι εδώ και χρόνια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών που βρίσκονταν στον αρχαίο ναό της Ακρόπολης της Αθήνας και πλέον στο Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε γράψει «Επιστρέψτε τα δίχως όρους». Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ελλάδας ο νέος κάτοικος της Downing Street. Σημαντικό είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Παλιότερες κυβερνήσεις στη Βρετανία υποστήριζαν επανειλημμένα πως είναι ζήτημα του μουσείου και όχι της κυβέρνησης. Έχουν προτείνει από τη Βρετανία να μας επιστραφούν τα γλυπτά με τη μορφή δανεισμού, κάτι που έχει αρνηθεί φυσικά η Ελλάδα. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα υπενθυμίσουμε μόνο και ο Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν φοιτητής, υποστήριζε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός όμως, επέμενε πως πρέπει να μείνουν στη Βρετανία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, που είναι νέος Βρετανός πρωθυπουργός, θα βρει, πηγαίνοντας στην Downing Street, έναν άλλον που βρίσκεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος για το Λάρι, αφού φαίνεται ότι πολλοί ένικοι αλλάζουν στην Downing Street, ο Λάρι όμως, διάσημος τετράποδος ένικος της πρωθυπουργικής κατοικίας, παραμένει και ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον 7ο Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Λάρι είναι η γάτα και μάλιστα έχει δημοφιλή λογαριασμό στα social και ως Λάρι The Cat και σχολίασε με χιούμορ μετά την αλλαγή Πρωθυπουργού στη Βρετανία. Οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν, οι γάτες είναι μόνιμες. Ο Λάρι απαιτεί πρωινό στις 9, δεκατιανό στις 10.30 και μεσημεριανό στις 12 με άφθονα σνακ ενδιάμεσα. Όλα τα υπόλοιπα στη δουλειά είναι παιχνιδάκι. Ο γάτος πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι του νούμερο 10 της Downing Street στις 15 Φεβρουαρίου του 2011, όταν πρωθυπουργός ήταν ο David Cameron. Υιοθετήθηκε από καταφύγιο ζώων του Λονδίνου με αποστολή την καταπολέμηση των τροκτικών και έχει και επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών. Στα 15 χρόνια που βρίσκεται εκεί έχει γίνει μάρτυρας ορισμένων από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Έχει δει 6 πρωθυπουργούς να αποχωρούν, έχει ζήσει από κοντά το Brexit, την πανδημία, το σκάνδαλο Partygate και τη σύντομη πρωθυπουργική θητεία της Liz Truss. Έχει περισσότερους από 900.000 ακόλουθους στο διαδίκτυο και έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς γάτες της Βρετανίας και όλου του κόσμου. Τα τελευταία 2 χρόνια μοιράζονταν την πρωθυπουργική κατοικία με τις γάτες της οικογένειας Starmer, την Τζότζο και το Prince. Ωστόσο, τώρα με την άφιξη της οικογένειας Μπέρναμ, ενδέχεται οι ισορροπίες να αλλάξουν, καθώς βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η οικογένεια διαθέτει σκύλο. Τώρα, η συνύπαρξη των 2 αυτών ζώων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Τον Vinicius Junior τον είδατε στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Καλά, εντάξει, δεν έκανε καμιά τρομερή εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς αποκλείστηκε η Βραζιλία νωρίς-νωρίς από την Νορβηγία και δεν προχώρησε παραπάνω. Μεγαλύτερη εντύπωση έχει κάνει με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο και τον δείχνουν να έχει κάνει μια πλαστική επέμβαση στο πηγούνι. Η ριζική αλλαγή λοιπόν έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ. Στην πατρίδα του, όπως γράφουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Βραζιλία, αυτός παρέμεινε μετά το Μουντιάλ στη χώρα του μαζί με τη σύντροφό του και για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός, ο οποίος και έκανε την επέμβαση. Τα αποτελέσματα μοιάζουν εντυπωσιακά. Ο 26χρονος δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον παίκτη που ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τα βραζιλιανικά δημοσιεύματα, η επέμβαση περιλαμβάνει χρήση ειδικών ενθεμάτων για να βελτιώσει το περίγραμμα του προσώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πηγουνιού. Η διαδικασία έγινε σε ιδιωτική κλινική, αυξημένα μέτρα προστασίας για την ιδιωτικότητα, είχε λάβει το προσωπικό συγκεκριμένες οδηγίες, είχαν απαγορευτεί η λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο, ωστόσο τα αποκαλυπτήρια τα έκανε ο ίδιος ο Vinicius μαζί με τη σύντροφό του, όταν εμφανίστηκε στα εγκαίνια του νέου γυμναστηρίου της συντρόφου του και ανέβασε φωτογραφίες στα social media. Άμα τον δείτε πάντως, όντως δεν έχει καμία σχέση το πριν με το μετά.

Και μια που ετοιμάζεστε για διακοπές, η νέα τάση στην Ευρώπη είναι λίγες μέρες και πολλές αποδράσεις. Και μάλιστα είναι οι αποδράσεις του τετραημέρου με σωστά προγραμματισμένες ημέρες άδειας, έτσι ώστε να απολαύσεις όσα περισσότερα σημεία μπορείς. Λοιπόν, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, μέσα σε τρεις μήνες φέτος λοιπόν, τα ταξίδια διάρκειας έως 4 ημερών τετραπλασιάστηκαν στην Ιταλική αγορά, υπερδιπλασιάστηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Το θέμα είναι ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Ευρωπαίοι για να ταξιδέψουν. Νούμερο 1, η Βαρκελόνη. Η πρωτεύουσα της Καταλωνίας είναι διαχρονικά ένας από τους αγαπημένους προορισμούς όλων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Το 2026 μάλιστα είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, ενώ παράλληλα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το εμβληματικό του έργο, η παγκοσμίως γνωστή Σαγράδα Φαμίλια. Έχει ανακηρυχθεί για το 2026 παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής. Παρότι υπήρχαν αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό, οι αρχές θέλουν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλής ποιότητας. Νούμερο 2, η Λισαβόνα. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Λισαβόνα για όλους τους Βρετανούς ταξιδιώτες. Πρώτη θέση της προτιμής του. Επιλέγουν τη Λισαβόνα για τη μοναδική ατμόσφαιρα, τα κτίρια και τη φημισμένη γαστρονομική σκηνή. Ακολουθεί η Κωνσταντινούπολη. Οι δεσμοί μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Καθημερινά υπάρχουν πτήσεις. Την επισκέπτονται για το χαμηλό κόστος και την καλή πρόσβαση. Το Αλγέρι ακολουθεί στην Αλγερία, πέρα από τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το Αλγέρι αποτελεί επίσης δημοφιλή προορισμό. Παραλίες, δυνατότητες καταδύσεων, σημαντικά αξιοθέατα είναι αυτά που τους κάνουν το επισκέπτονται. Και ένας λίγο πιο εξωτικός προορισμός, το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. Ελκύει πάρα πολλούς τουρίστες από την Ευρώπη και ένας από τους λόγους που το κάνουν αυτό είναι να δουν από κοντά το Βόρειο Σέλας. Εντυπωσιακό υπερθέαμα που προσελκύει πάρα πολλούς Ευρωπαίους να το δουν από κοντά.

Το τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου και του Γιώργου Ανδρέου το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά κατά ταπεινή μου άποψη, σαν τον πρώτο ερμηνευτή, τον Παντελή Θεοχαρίδη, κανείς. Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Χρήστο Σιδερίδη που εναλλάχθηκαν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

to United!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΠ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, έκρουσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της λεωφόρου Κίμη στο Δήμο Αχαρνών στην Αθήνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 και 10 σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό και καίγε κυρίως από ρήματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ηφαισίνη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Εκτός συνόρων, 3 drones οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρανικού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ετησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του PKH Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάντς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο τύπου Van, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το απόγευμα με γιόταχη αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Μέστης Εύρου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 5 γυναίκες και ένας άνδρας, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής, διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σεισμανόγλιο της Κομωτινής νοσηλεύονται 6 άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 25 με 30 ετών στη χειρουργική κλινική, φέροντας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία ελαφρά τραύματα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα απίκυλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 14 πτώματα ανασύρθηκαν σήμερα από την περιοχή του ναυαγίου MV Μπαρίνα, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Γουινιάνας, ανεβάζοντας σε 41 τον προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβενώτων που έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην κεντρική Μακεδονία την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, να το θυμάστε. Είναι καινούργιο τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Αφού δεν είμαστε σε κάποιο νησί, έστω σε κάποια παραλία, τουλάχιστον να κλείσουμε την ημέρα μας με ωραία τραγούδια και να μάθουμε όσα έγιναν σε Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 21 Ιουλίου σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή Τρίτη σας θέλουμε μαζί μας. Θέλουμε και τα μηνύματά σας. Στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά εγώ θα ξεκινήσω με την πιο σοβαρή. Η ιερέας, λέει, στη Θεσσαλονίκη χάλασε τον αραβόνα του γιού του επειδή η νύφη ακολουθούσε και θαύμαζε την Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την Ιωάννα Τούνη, είναι μια νεαρή influencer, celebrity. Ειδικεύεται σε κάτι, χρησιμοποιεί τα social media για να προωθεί προϊόντα, διατηρεί και, ένα κατάστημα με ρούχα. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Στο οικογενειακό τραπέζι, λοιπόν, οι δύο οικογένειες πήγανε να γνωριστούν. 29 χρονών ο γιος του κληρικού, 26 χρονών η κοπέλα που επρόκειται να αραβωνιαστεί και μετέπειτα να παντρευτεί. Πήγανε λοιπόν τα σόγια να γνωριστούν στο οικογενειακό τραπέζι, φάγανε, ήπιαν τον καφέ, όλα καλά, κυλούσαν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή ο ιερέας ρώτησε τη νεαρή με τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή της. Του είπε ότι έχει σπουδάσει αισθητικός και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της ως influencer. Ο ιερέας δεν είχε καταλάβει, δεν ήξερε τι είναι το influencer. Ρώτησε για να μάθει και η κοπέλα ξεκίνησε να του εξηγεί ότι θα προωθεί προϊόντα μέσα από το ίντερνετ και όπως κάνει η Ιωάννα Τούνη. Του δείχνει λοιπόν το Instagram του ιερέα της Ιωάννας Τούνη, το βλέπει ο ιερέας, παθαίνει 2-3 εγκεφαλικά και χαλάει τον αραβόνα. Την έδιωξε από το σπίτι, έδιωξε και τα πεθερικά και έχουμε και άλλες εξελίξεις. Από εκεί και μετά οι γονείς της νύφης αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα, κατηγορώντας τον ακόμη και για προσυμβατική ευθύνη. Υπάρχει αυτό το άρθρο, παιδιά, το έψαξα. Αναφέρεται ότι όταν το ένα μέρος ενήργησε κατά παράβαση, λέει, της καλής πίστης, ως π.χ. δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες, το υπαίτιο μέρος υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε. Δηλαδή, τα όσα έξοδα ξοδέψανε η οικογένεια της νύφης για να γίνει αυτός ο αραβόνας, τώρα, λέει, αν προχωρήσουν και πάνε όντως δικαστικά, θα πρέπει ο ιερέας, αν δικαιωθεί το σωή της νύφης, να τα δώσει πίσω και να τα πληρώσει.

Αυτά παθαίνετε αν δεν ακούτε την νυχτερινή βάρδη από την αρχή. Η Δέσποινα έστειλε μήνυμα και λέει: αφού σήμερα παίζετε ελληνικά, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω Νεφέλη Φασούλη το Κατρακύλα. Ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε. Γι' αυτό να συντονίζεστε από πιο νωρίς, να ακούτε και λίγο Fade Out, Παναγιώτη Μανή, και να ξεκινάτε μαζί μας μετά από την αρχή, να μην χάνετε ούτε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε από το γάμο που δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, όπου ένας 60χρονος. Ακόμα δεν ξέρουμε το λόγο, δηλαδή δεν έχουμε μάθει από τη δικογραφία την αιτία. Χτύπησε με βαριοπούλα έναν υπάλληλο security, 42 ετών. Όπως μεταδίδει γνωστό site της πόλης, ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο, είχε και συνέχεια. Εκτός από το ότι χτύπησε ο 60χρονος τον υπάλληλο security, 42 ετών, όταν αυτός ζήτησε βοήθεια από κάποιον περαστικό που ήταν εκεί κοντά, 59 ετών, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, και ο 59χρονος δεν το άφησε έτσι, του επιτέθηκε και χτύπησε τον 60χρονο. Έτσι, όταν έφτασε η αστυνομία, έγιναν δύο μηνύσεις. Ο υπάλληλος security μήνυσε τον 60χρονο και ο 60χρονος που χτύπησε με τη βαριοπούλα το security έκανε μήνυση στον 59χρονο γιατί του επιτέθηκε. Προχώρησε η αστυνομία στις συλλήψεις όλων των εμπλεκόμενων. Ο μόνος που αφέθηκε ελεύθερος φυσικά ήταν ο υπάλληλος security που δεν έκανε τίποτα, δεν έφταιγε σε κάτι, και θα οδηγηθούν οι δύο που μπλέξανε σε καυγά στην αρμόδια δικαστική αρχή.

0: Ефев. У нящо Пакрати.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Και από τα ευτράπελα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε στη Μύκονο, όπου σήμερα οι ντόπιοι της Μυκόνου αλλά και οι τουρίστες που υπάρχουν αυτή την περίοδο στο νησί και είναι πάρα πολλοί, είδαν κάτι πολύ διαφορετικό. Ένας νεαρός άνδρας ξένος τουρίστας, για 3 και 4 ώρες κυκλοφορούσε εντελώς γυμνός στους δρόμους της Μυκόνου και κατέληξε σε ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή που υπάρχει στο νησί να ερωτοτροπεί μαζί του. Ο γυμνός άνδρας με το άγαλμα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν βίντεο από τους ανθρώπους που τον είδαν και τον κατέγραφαν. Κάλεσαν την αστυνομία, έφτασαν 4 αστυνομικοί, αλλά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν εύκολα, καθώς ο συγκεκριμένος αντιστάθηκε και μάλιστα τους επιτέθηκε. Έχει τραυματιστεί και ένας από τους 4 αστυνομικούς. Μετά από κάμποση ώρα και ένα κυνηγητό που έγινε μέσα στα στενά δρομάκια του νησιού, κατάφεραν να τον συλλάβουν. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατήθηκε στο κρατητήριο μέχρι να σταματήσει να είναι υπό την επίρρεια ό,τι είχε πάρει, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είχε πάρει, και αναμένεται να δικαστεί για προσβολή της δημοσίας οδού. Ένα ευχάριστο διάλειμμα από αυτά που συμβαίνουν στο νησί των ανέμων, και οι ντόπιοι τα βλέπουν πολύ συχνά και απορούν.

Από φαντασία παραδέχομαι ότι έχουν πάρα πολλοί οι επιτίδοι που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και από τις κάρτες μας. Νέα τηλεφωνική απάτη στο όνομα της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα, έχουν σκαρφιστεί επιτίδοι. Τι κάνουνε, τηλεφωνούνε σε υποψήφια θύματα, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που ακούτε όταν σηκώνετε το τηλέφωνο, που ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ότι έχει μπλέξει σε κάποια οικονομική ατασταλία, ότι υπάρχει υποκλοπή προσωπικών σας στοιχείων και σας καλεί να πατήσετε το νούμερο 1. Όπως καταλαβαίνετε, αν πατήσετε το νούμερο 1, τους δίνετε πρόσβαση να μπουν στο τηλέφωνό σας και από εκεί στα προσωπικά σας στοιχεία και να μπορέσουν να σηκώσουν χρηματικά ποσά. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ενημερώνει το κοινό και τονίζει: κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, αν ακούσετε αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα. Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Δηλαδή, εκεί έξω που θα πάτε, στους καφέδες, στις παρέες σας, αν έρθει κάποιος στο σπίτι σας για επίσκεψη, αναφέρετε το, δεν χάνετε τίποτα. Όλο και περισσότερα είναι αυτά τα κρούσματα. Έχει ξεκινήσει εδώ δύο μέρες αυτού του είδους η απάτη. Σήμερα η ελληνική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση. Οπότε πολύ γρήγορα θα διαδοθεί και αυτό το αστείο που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι επιτίδοι και δεν νομίζω να καταφέρουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από κανέναν.

Και μιας και μιλάμε για τηλεφωνικές απάτες, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Μια πολύ σημαντική δικαστική ανατροπή ήρθε σήμερα στο φως. Από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έγινε, με την οποία δικαιώθηκε ένα ζευγάρι που είδε τις οικονομίες του να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από τον κοινό τραπεζικό του λογαριασμό. Το δικαστήριο υποχρέωσε γνωστή ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στο ζευγάρι το σύνολο των κλεμμένων χρημάτων, περίπου 9.800 ευρώ, αλλά και να τους καταβάλει επιπλέον 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστησαν. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και λίγο να ξυπνάς μια μέρα και να βλέπεις ότι λείπουν όλες οι οικονομίες των τελευταίων ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σύζυγος επιχείρησε να συνδεθεί στο e-banking του από το κινητό του τηλέφωνο. Τότε οι hacker του έστειλαν ένα μήνυμα που του έλεγαν ότι αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα εισόδου στο e-banking, πατήστε αυτόν τον εξαψήφιο κωδικό. Τον πάτησε ο συγκεκριμένος κύριος και αμέσως τα χρήματα έκαναν φτερά. Το δικαστήριο λοιπόν δικαίωσε τον συγκεκριμένο κύριο, γιατί η τράπεζα σε μια μεταφορά τέτοιου μεγάλου ποσού έπρεπε να ενεργήσει αυτοβούλος και να σταματήσει τη διαδικασία. 9.800 ευρώ ήταν το ποσό που σήκωσαν. Οι hacker κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα να μεταφέρουν αυτό το ποσό σε μια τράπεζα της Γαλλίας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ικανή. Σημασία έχει ότι για πρώτη φορά δικαστήριο ακυρώνει επί της ουσίας τα πολύ ψηλά γράμματα που υπάρχουν όταν υπογράφουμε για να κάνουμε μια κάρτα ή όταν ανοίγουμε e-banking και κανείς δεν διαβάζει. Στα ψηλά γράμματα έγραφε ότι η τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη. Τώρα το δικαστήριο δικαιώνει τους πελάτες των τραπεζών και ανοίγει έναν καινούριο δρόμο από εδώ και πέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Σας είπαμε στην αρχή για τον ιερέα που χάλασε τον Αραβόνα επειδή η νύφη ήθελε να γίνει influencer και τώρα ιστορικοί του Παρισιού βρήκανε ποια ήταν η πρώτη influencer πολύ πριν μάθουμε τον όρο. Η Μαρία Ντουανέτα, η γνωστή βασίλισσα της Γαλλίας που είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, αποκαλύφθηκε από έγγραφα που βρέθηκαν σε γνωστούς οίκους μόδας ότι έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα ώστε να τα και να πείθει τις κυρίες της καλής κοινωνίας να ράβονται σε αυτούς. Ήταν πάρα πολλά τα χρήματα, μην νομίζετε ότι ήταν λίγα για την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη η Μαρία η Αντουανέτα είχε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, ξόδευε αλόγιστα ποσά, είχε ιδιαιτερότητες πολλές, αλλά δείτε από 200 χρόνια πριν υπήρξε μία βασίλισσα που είχε τα πάντα, έτσι. Όταν λέμε εκείνη την εποχή είχε τα πάντα, είχε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα για να επηρεάζει άλλες γυναίκες και να ψωνίζουν από αυτούς. Απίστευτα πράγματα. Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28.

Και πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά, καθώς αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας στους 43 και 44 βαθμούς Κελσίου. Έχουν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι για εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Για μία μέρα είναι, θα πέσει μετά η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης έως και τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης του Κώστα του Γιουτίκα. Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς φυσικά οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλές θερμοκρασίες, πολλές ώρες ηλιακή ακτινοβολία και ένα αεράκι 2-3 μποφόρ μπορεί να γίνει, είναι ένα μείγμα επικίνδυνο για να εξαπλωθεί γρήγορα οποιαδήποτε φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε απαγόρευση που αφορά το δάσος του Σεϊξού, τις δασικές εκτάσεις και τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αλλιώς θα συλλαμβάνονται. Αποφύγετε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Είδατε τι έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Πόσοι άνθρωποι χωρίς να το θέλουν ξεκίνησαν φωτιά η οποία μετά επεκτάθηκε. Οποιαδήποτε εργασία, η πιο απλή, μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και αυτό να αποβεί μοιραίο. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουμε και στην Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Γερσόνησο της Κασάνδρας, στη Γερσόνησο της Ιθωνίας και στο Δήμο του Αριστοτέλη, στην Κόμιτσα μέχρι την Ουρανούπολη και από τα Τσάμια Στρατονίκης μέχρι την Φυσόκα. Μια μέρα είναι, 24 ώρες. Προσπαθήστε να είστε και εσείς προσεκτικοί και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί 21 Ιουλίου τα παλαιότερα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε με το 356 π.Χ. όπου ο Ηρόστρατος βάζει φωτιά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου τότε, θέλοντας με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Μάλιστα, τρελοί υπήρχαν πάντα. Ενώ το 1959 ανοίγουν 3 νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το 1899 γεννήθηκε ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ. Έχει κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ το 1953 για το «Γέρος και η θάλασσα», ενώ ένα χρόνο μετά το απονέμεται και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτοκτόνησε το 1962, σοκάροντας την κοινή γνώμη. Το 1951 έρχεται στη ζωή ένας ηθοποιός που έκανε εκατομμύρια θεατές να γελούν, αλλά ο ίδιος πάλευε για χρόνια με την κατάθλιψη. Μιλάμε για τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ο Ουίλιαμς έκανε τον ντεπούντο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Ποπάι ο ναύτης», ως ο μόνιμος χαρακτήρας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρωταγωνίστησε σε πολύ πετυχημένες ταινίες, όπως το «Καλημέρα Βιετνάμ», «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting». Αυτοκτόνησε σε ηλικία 63 ετών, προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό του με μία πετσέτα. Το 1796 πεθαίνει ο εθνικός ποιητής της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπέρντς. Ήταν αμόρφωτος, αγράμματος, έμαθε μόνος του να διαβάζει και θεωρείται ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής των Βρετανικών νήσων μετά τον Σέλι. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Παναγής Καβαδίας, αρχαιολόγος υπεύθυνος για τις ανασκαφές στην Επίδαυρο και την Ακρόπολη, ενώ την ίδια χρονιά αυτοκτονεί άλλος ένας, ο Κώστας Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποιήσης, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Το 1987 οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ Appetite for Destruction. Γίνεται το πιο εμπορικό ντεμπούτο όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μετά φυσικά έκαναν την πολύ πλούσια και πετυχημένη καριέρα τους.

Δεν θα αποφύγουμε τη μουσική παραγγελιά που έχει δώσει η Δέσποινα. Θα παίξουμε την επόμενη ώρα ένα τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Θα βρούμε ένα και θα το βάλουμε. Προς το παρόν θα ακούσετε Μποφίλιου και θα έρθει η Ειρήνη να σας πει το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Θερεά τους 41 με 42 και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Νέες πιο σκληρές διατάξεις προωθούνται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατινιά. Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους, ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας από 30 ευρώ που είναι σήμερα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ. Εκτός συνόρων, 3 ντρόουν οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peak Sage Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για τους νέους λογαριασμούς, ενώ για τους ήδη υφιστάμενους η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μία τροπική καταιγίδα με την ονομασία Μπερτέν ισχύεται σήμερα στον κόλπο του Μεξικού, απειλώντας Αμερικανικές πολιτείες, τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Η καταιγίδα βρισκόταν το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιόμετρων νότιο-δυτικά του Πάναμα Σίτι στη Φλόριντα και κατευθύνεται αργά προς τα βόρειο-δυτικά, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιόμετρων την ώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παρότι αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Ανοίξτε τα παράθυρα ή ακόμα καλύτερα βγείτε στο μπαλκόνι για να το απολαύσετε, γιατί δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ. Όπως είπαμε, καύσωνας, έτσι. Αύριο θα είναι η δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν αποφασίσετε να βγείτε και να ψηφίσετε τον καύσωνα. Στο θέατρο Κήπου, η Κατερίνα Διδασκάλου υποδίεται την Ερατό στο θεατρικό έργο Η Πόρνη από πάνω. Ένα έργο που παίζεται πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει και προσελκύει κόσμο. Είναι ένας μονόλογος που φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και τη βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή. Θεατρικά θα συνεχίσουμε και θα σας πάω στο Θέατρο Δάσους, όπου ο Δημήτρης Αμόλης παρουσιάζει τις Στρακαστρούκες, και αυτό μεγάλη επιτυχία το χειμώνα, παίζονταν στο Θέατρο Αυλαία. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και το δικό του μεγάλο μπαμ. Πολύ πετυχημένο το έργο, πάρα πολύ ταλαντούχος ο Δημήτρης Αμόλης, αξίζει να πάτε να το δείτε. Στο Θέατρο Γης μπορείτε να δείτε τις Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Τζάβορ Γκάρντεβ με τους Τάιγκερ Λίλις ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Αν πάλι θέλετε να ακούσετε μουσική, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στην Παραλία Θεσσαλονίκης και στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, ο Τάσος Σαριόγλου παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με σόλο, σαξόφωνο και πιάνο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Μάριος Φραγκούλης που παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Χέρια Φτερά. Στη σκηνή θα βρίσκεται μαζί του ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. Και αν θέλετε να δείτε την Οδύσσια σε κάποιο θερινό σινεμά, σας έχουμε το πιο ωραίο σινεμά της πόλης, το Σινέ Αύρα στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στο κύμα. 9 και 4 προβάλλει την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Κωνσταντίνε, η Ειρήνη μας ζητάει από πάνω Κατσιμίχα το Φωνές των Ανέμων. Σου δίνω χρόνο για να το βρεις και εγώ πάω στον Τύρναβο, όπου μια νέα οικολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή, με στόχο να περιοριστεί η σημαντική ενόχληση των κατοίκων και να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ταλαιπωρείται ο Τύρναβος από την υπερβολική μάζοξη των κουνουπιών και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι χειρότερη η φετινή χρονιά από την περσινή. Τι γίνεται? Βάλανε μια συσκευή, μια σύγχρονη παγίδα που αξιοποιεί, λέει, τη φυσική συμπεριφορά των κουνουπιών και τα προσελκύει κυρίως τα θηλυκά έντομα και τα εγκλωβίζει προτού φτάσουν αυτά, λέει, στους ανθρώπους. Η συσκευή μπορεί να καλύψει έκταση, λέει, μέχρι και 8 στρέμματα και χρησιμοποιεί μια ειδική άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζονται ούτε οι άνθρωποι αλλά ούτε και τα υπόλοιπα ζώα. Αφού τα έντομα προσεγγίζονται στην παγίδα, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο πληθυσμός τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται κόσμος και κατά συνέπεια να περιορίζεται αισθητά το ενοχλητικό τσίμπημα που μας κάνει το κουνούπι. Μίλησε και ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου, ο Νίκος Νταλαγιάννης, και είπε ότι αναζητήσαμε μια πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, επιλέγοντας μια τεχνολογία που βασίζεται σε φυσικούς μηχανισμούς προσέλκυσης και παγίδευσης. Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν έγιναν φέτος πάρα πολλοί ψεκασμοί και αν έγιναν εγκαίρως, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι μέχρι να αρχίσουν οι ψεκασμοί είχαν ήδη γονιμοποιηθεί τα κουνούπια και γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε? Το βρήκαμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Θα σας πω στην Αμερική, όπου μια 39χρονη μητέρα άφησε για λίγα λεπτά, χωρίς να προσέχει τον δίχρονο γιο της. Το μικρό πήρε το κινητό τηλέφωνο της μητέρας του και παρήγγειλε 31 τσίσμπεργκερ. Από γνωστή εφαρμογή που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ήρθε το παιδί που έφερε την παραγγελία. Η μητέρα έκπληκτη είδε πόσο κόστιζε αυτή η παραγγελία, ανέβασε το βίντεο και επειδή δεν είχε αυτά τα χρήματα, ζήτησε από τον κόσμο να καλύψει το ποσό. Όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν, καθώς το μικρό αγοράκι που έκανε την παραγγελία ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο και για ακόμη μια φορά έδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά εκεί έξω και ότι ο κόσμος βοηθάει όπως και με όποιον τρόπο μπορεί. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον πιτσιρίκο που παίζει τα κινητά τηλέφωνα στα δάχτυλα, σας πάω στην Ισπανία, όπου ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ότι το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα θα κοπεί ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή έξω από καταστήματα θα απαγορεύεται να καπνίζεις. Σίγουρα θα απαγορευτεί το τσιγάρο στις παραλίες και είναι ένα πολύ καλό μέτρο αυτό. Καλό θα είναι να παραδειγματιστεί και η δική μας η χώρα. Έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ακτογραμμής και αν πας στην παραλία το μόνο που βλέπεις είναι από τσίγαρα και φιλτράκια και χαρτάκια από ανθρώπους που καπνίζουν. Καλό θα είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον. Η απαγόρευση θα επεκταθεί ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σε υπαίθριες πισίνες και στα πανεπιστήμια. Ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, γιατί αν αποφασίσουμε ότι όντως το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία μας, ο μόνος τρόπος είναι να απαγορευτεί σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ χώρο, ώστε να το μειώσουμε αναγκαστικά. Γιατί από ό,τι βλέπετε, οι φανατικοί του καπνίσματος δεν πτωούνται από το ότι έχει απαγορευτεί σε κλειστούς χώρους. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν.

Και με την εκπληκτική φωνή της Χάρης Αλεξίου θα πάμε στην Αυστραλία, όπου η Έμιλι Χάρη, η Χάριετ, η Αλέξα και η Κάθριν είναι τέσσερα πανέμορφα κοριτσάκια που γεννήθηκαν σε μια πρωτοφανή εγκυμοσύνη. Η Τζένιταρ Σάουνα Μωάνα και ο σύζυγός της, ο Τζόρθαμ, που είχαν ήδη τέσσερα παιδιά, τους ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα είναι έγκυος. Αυτοί περίμεναν φυσικά ένα παιδί, χάρηκαν πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να γεννήσει τετράδημα, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, γιατί έγινε με φυσιολογικό τρόπο η σύλληψη και από ένα μόνο γονιμοποιημένο άριο, κάτι που συμβαίνει μία στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Τα κοριτσάκια γεννήθηκαν με κεσαρική τομή στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες, καθώς οι γιατροί φοβήθηκαν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος λόγω της κύησης τετράδημων, αλλά είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους. Το ζευγάρι δεν ξέρουμε αν ήταν προετοιμασμένο, γιατί άλλο 5 παιδιά, άλλο 8. Η μητέρα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι πανέμορφη. Όταν της είπαν οι γιατροί ότι κυοφορεί τετράδημα, της πρότειναν να διακόψει την κύηση ή να κρατήσει ένα. Αυτή όμως δεν το δέχτηκε. Είχε πίστη, όπως είπε, στο Θεό, αλλά και στον εαυτό της, στις δυνάμεις της, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ απαιτητική. Και στην ερώτηση αν σκοπεύει να κάνει και άλλα παιδιά, είπε ότι ούτε τώρα σκόπευε να γεννήσει τετράδημα. Τη βλέπω πάρα πολύ άνετη, μάλλον αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Της εύχομαι να είναι όλα τυχερά και υγιή πάνω απ' όλα και η ίδια να έχει δυνάμεις και να αντέξει στην ανατροφή τεσσάρων μικρών κοριτσιών.

Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ακόμη μια ιστορία αποδεικνύει ότι αν είσαι τυχερός, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Ένας 19χρονος μπήκε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που αγοράζει ρούχα από δεύτερο χέρι, φορεμένα δηλαδή από άλλους. Αγόρασε ένα αθλητικό μπουφάν για 3 δολάρια. Για καλή του τύχη, ένας ηλικιωμένος θείος του πρόσεξε ότι αυτό το αθλητικό μπουφάν κάτι του θυμίζει, ότι είναι από μια εποχή όπου έπαιζαν οι Los Angeles Lakers και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Το έψαξε, το πήγε σε ειδικό, επέμενε δηλαδή ο θείος ότι αυτό το μπουφάν είναι αξίας, αλλά προφανώς δεν φανταζόταν τόσο μεγάλης αξίας. Πήγε λοιπόν ο 19χρονος στον μπουφάν του σε έναν εκτιμητή, σε έναν οίκο δημοπρασιών, και αποδείχθηκε ότι αυτό το μπουφάν το φορούσε ο Wilt Chamberlain, ο πολύ γνωστός και σπουδαίος παίχτης. Για πολλούς λένε ότι είναι καλύτερος, ότι ήταν καλύτερος από τον Τζόρνταν. Δεν συμφωνώ, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίχτες όλων των εποχών του NBA. Το φορούσε λοιπόν στη σειρά των τελικών του NBA το 1972. Μάλιστα, οι Los Angeles Lakers, η ομάδα του Will Chamberlain, κέρδισε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα και ο Chamberlain ανακηρύχθηκε και MVP των τελικών. Τον πείσανε ότι πρέπει το μπουφά να πουληθεί και να μπει σε δημοπρασία. Το αρχικό ποσό που είχαν βάλει ως στόχο ήταν 150.000 δολάρια. Η δημοπρασία δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα λεπτά ήταν πολύ χαμηλές οι προσφορές. Ξεκινούσαν από 5.000 δολάρια και έφταναν με το ζόρι στα 10.000 δολάρια. Όμως 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει η δημοπρασία, πετάχτηκε ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε στοιχεία, και είπε ότι το αγοράζει για 89.600 δολάρια. Και φυσικά ο κύριος πήρε τον μπουφάν και ο 19χρονος έβγαλε άνετα και πολύ ωραία ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μια επένδυση με 3 δολάρια έφυγε με 89.600 δολάρια. Είναι να σε θέλει μερικές φορές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Για να κοιμηθείτε ήσυχοι και να έχετε πληροφορηθεί για τα πάντα, σας λέω λοιπόν ότι η Σοφία Βεργκάρα, η γνωστή κολομβιανή χολιγουντιανή ηθοποιός και πάρα πολύ όμορφη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο όπου γράφει νύχτες στην Ελλάδα και το πόσο ωραία περνάει στο νησί των ανέμων. Πραγματικά παραμένει ακόμα πάρα πολύ όμορφη η Σοφία Βεργκάρα. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 10, η νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη για τις 2 ώρες που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινούσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42, στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική η πάυση πέθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σέιχσου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Στο Εθνικό Τυπογραφείο ΔΕΦΗ, μετά την ψήφισή του κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός βοηθός, πρωί με παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των ψηφισών διατάξεων περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιζάρ του νοτίου Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια. Ο εκπρόσωπος τύπου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφαλείας δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά στα βοσκοτόπια και να αποτρέψουν την εξαπλωσή της. Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρνα, ενέκρινε τη χρήση Βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε τοκογλαφικές πρακτικές και εκβιαστικές ενέργειες, εξάρθρωση υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα συνολικά 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται το δεύτερο αρχηγικό μέλος. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης παρήκαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους. Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, φέρεται να προχωρούσαν σε απειλές απαιτώντας ποσά πολύ μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν διαθέσει. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα, απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφριά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλεξάνδρ Σίρσκ, τοποθετώντας στη θέση του τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαήλ Νταπράτη. Ο 60χρονος Σίρσκ επικρίνονταν από μερίδα της κοινή γνώμη, πολιτικούς και στρατιωτικούς, ότι αδιαφορούσε για τις απώλειες ζωών, υιοθετώντας μια διοίκηση σοβιετικού τύπου. Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούσαν την αποπομπή του. Σε νέα φάση πολιτικής αναμόρφωσης εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, καθώς ο έκπτωτος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γκιουζοζέλ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το κόμμα, γνωστοποιώντας ότι προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. As the sun

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.